0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Τον υδραυλικό τον Κώστα πήρα.
5: Ναι.
6: Έλα κύριε Κώστα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι.
6: Η Άννα, η νύφη σου μου το έδωσε στο τηλέφωνο. Έχω πάθει κάτι, ρε φίλε, έχει σπάσει λεκάνη.
5: Ναι.
6: Τι είναι?
5: Θα σου ακούω, ναι.
6: Ναι, λέω με να έρθεις.
5: Πότε θέλετε?
6: Πότε μπορείς εσύ, εγώ όσο πιο γρήγορα γίνεται, σήμερα δηλαδή.
5: Σήμερα λίγο δύσκολο.
6: Και τι θα κάνουμε, πού θα πηγαίνουμε, ρε Κώστα, τουαλέτα? Κλείσε ρε Μαρία το νερό σου, λέω, θα πέφτει έξω.
5: Θα μιλήσουμε πιο μετά να σα πω αν μπορώ να έρθω σήμερα.
6: Με Κώστα μου έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να χέσουμε σήμερα. Μη γελάς καθόλου Κώστα, υπάρχει πρόβλημα. Περίμενε λίγο. Μαρία, κλείσε το καζανάκι σου λέω. Έλα ρε Κώστα μου, συγγνώμη. Περίμενε ρε Κώστα. Να σου πω ρε παιδί μου, χαζό είσαι εσύ. Τι κλείνεις το αυτό?
7: Δεν μπορώ.
6: Έλα Κώστα, τι ώρα να σε πάρω ρε παιδί μου?
5: Πάρε με κατά τις 2-3 το μεσημέρι να δω που θα βρίσκομαι και άμα είναι προς τα εκεί να ανέβω να το φτιάξουμε.
6: Εντάξει ρε Κώστα, μην κάνεις και μέχρι το μεσημέρι, αν μας πιάσει κανένα κόψιμο που θα πάμε ρε φίλε.
5: Τι να κάνω εγώ τώρα?
6: Δίκιο έχεις και εσύ. Εσύ τι να κάνεις? Άσε που σήμερα έχεις και τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά!
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου.
9: Πονέσα τα πόδια μου.
10: Κώστα στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου.
6: Γεια σου Κώστα μου γλυκέ, πολύχρονος.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πιοβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Βαλεντίνο.
4: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

0: Αλφα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη μετά από 100 χρόνια.
3: Με μετρό. Παππού, γιατί έχεις τόσο άσπρα δόντια? Φέτα είναι. Για τις παππούδες που κολλάνε πάνω στο δόντιο.
2: Έλα μωρέ, αηδία πρωί πρωί.
3: Βγάλε τη μασέλα για να την πλύνει.
2: Πανά θεμάσαι, αηδία.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Τι είναι αυτό που έχει δύο πόδια κρύ μπροστά και δύο πίσω?
4: Δεν ξέρω.
3: Ένα σχεσμένος ελέφαντας. Θα βγει σίγουρα.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Sfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: νέο Opel Mokka. Το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμιγώς ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Μίξ. Ακούστε.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Ναι.
2: Ναι, Βερούλα.
1: Ναι.
2: Έλα, παιδί μου, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι βραχνιασμένη.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι βραχνιασμένη.
2: Κατάλαβες ποια είμαι.
1: Όχι.
2: Αλήθεια λες. Βερούλα, Βερούλα, αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Πού πάει το μυαλό σου.
1: Δεν ξέρω, αν μου θυμίσετε.
2: Πολύ με στεναχώρησες τώρα.
1: Θέλετε να μου θυμίσετε.
2: Δεν πειράζει, παιδί μου, θα κλείσω. Εγώ στεναχωρέθηκα τώρα.
1: Γιατί.
2: Θα κλείσω. Καλά, εγώ το πήρα το τηλέφωνό σου. Είπα να την πω μια καλημέρα τη Βερούλα, να πω ένα χρόνια πολλά.
1: Μα πέρα ότι κάποιος κάνει πλάκα, δεν ξέρω κάποιος πέρα τη φωνή σας.
2: Όχι, παιδί μου, η θεία σου η Γιούλα.
1: Δεν έχω θεία Γιούλα, πω τη γεννήσω, δεν ξέρω, δεν έχω θεία Γιούλα.
2: Από το γιαγιούλα βγαίνει.
1: Α, έχω βγάλει και υποκοριστικό, δηλαδή.
2: Φερούλα, η γιαγιούλα.
1: Δεν φωνή του Γρηγόρη, ποιος είναι.
2: Φωνή, ποιος Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνω ποιο λες, ποιο Γρηγόρη. Εσύ δεν είσαι της Δενίσας, της Μοσκ***. Η φιλενάδα δεν είσαι, δεν μπορεί να έχω κάνει λάθος, βρεβερό.
1: Ναι, είμαι.
2: Δεν κατάλαβες ποια είμαι.
1: Όχι, τώρα θεία Γιούλα που να ξέρει και την Δενίσα τη Μοσκ***.
2: Δεν είμαι δικιά σου θεία, της Δενίσας. Που έχουμε γνωριστεί και με είπε κιόλας η κοπέλα, μην ξεχάσεις να πάρεις τη Βερούλα. Πού είχαμε βρεθεί, παιδί μου, που σας βρήκα εγώ στον δρόμο. Δεν θυμάσαι καθόλου. Κάθε φορά που λες μια φράση, μετά γελάς.
1: Ναι, γιατί ξέρετε.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό, δεν μου έχει ξανατύχει. Δηλαδή μου λες, ναι, τι κάνετε καλά. Πώς είστε, μια χαρά. Δεν σας πιστεύω, κάνετε φάρσα. Γελάς συνέχεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κάτι τελευταίο, παιδί μου, πριν κλείσω, γιατί με φωνάζει και ο παππούς. Τώρα βρε κλόγερε. Να σε πω, παιδί μου. Χρόνια πολλά!
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
2: Vitara!
1: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Μωράκι μου, θα έρθεις στο γυμναστήριο μαζί μου. Με αποκαλείς χοντρή.
6: Καλά, ναι. Άμα είναι, μην έρχεσαι.
5: Με θεωρείς τεμπέλα.
6: Γράψε καρδιά μου. Α, τώρα με λες και ιστερική. Δεν εννοούσα αυτό, ρε μωρό μου. Δηλαδή θα με βγάλεις και ψεύτρα από πάνω. Πω, ρε μωρό μου, καλά μην έρχεσαι. Α, κάτσε, γιατί δεν θα πας μόνος σου. Πέσει καμία εκεί πέρα κακομενίτσα.
5: Δεν την πιάνεις.
6: Που να βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Δηλαδή προς Θεού τώρα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Αλφα στους 104,7.

0: για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Down Meats φέρνει στο τραπέζι, ελπίζω όλα αυτά τα αγγλικά να τα λέω σωστά, φέρνει στο τραπέζι σου Deluxe Angus Ιρλανδίας, που πραγματικά αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, και για σήμερα Πέμπτη εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, μη φύγει κανείς.
1: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και είναι γνωστοί νομίζω πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και από το Viber που το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί το ξαναλέω και το ξαναλέω συνέχεια, γιατί υπάρχουν ακόμα εκείνοι που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πες μας το Viber για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Παιδιά, αποθηκεύστε το Viber, να το έχετε, όποιος διαγωνισμός, γιατί περισσότεροι διαγωνισμοί στο πρωινό του Σφαίρα τουλάχιστον στο Viber τρέχουν, 6936 10 10 22, οπότε αποθηκεύστε το, να το έχετε έτσι στα... να στείλετε το μηνύματά σας, το μήνυμά σας ρε παιδί μου, όταν ακούτε, που γίνεται, που ακούτε μπορεί να μην έχετε την ευκολία να το γράψετε και να στείλετε ένα μήνυμα. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ελπίζω να τα λέω και καλά. Είναι και νωρίς το πρωί. Μια γουλιά καφέ έχω πιει, ο Χριστιανός εδώ πέρα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε ένα, να βρείτε ένα.

0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθηνά μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπει στο nation.stoihiman.gr να δει και πολλά περισσότερα. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, αυτή είναι η σωστή στιγμή. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς, σας χρειάζομαι, περιμένω τα μηνύματά σας, σας θέλω και επιστρέφω για να τα διαβάσω όλα.
1: Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
1: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
2: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
1: Γράφει, γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
2: Ότι δείξει καλό.
1: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
1: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά
2: δεν.
1: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάρει να τάσσε στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
1: Από αυτό δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
1: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
3: Πες τώρα για το μικρό.
1: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
1: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο.
3: Ναι. Κούκλος. Καταγωγή. Ψηλός.
1: Ψηλός.
4: Στο γάμο του Τσεράλα.
1: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδιά, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου. Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
1: Αυτό.
4: Ένα γύρω μου.
1: Βάλτε το ρε Νίκο, ένα τα
4: κάνει. Μόνο ο άντρας των ονείρων μου.
3: Μπράβο, Γιώργο.
1: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
3: Ο Γιώργος.
1: Ποιος το λέει.
2: Εγώ το είπα.
1: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα.
5: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
2: Ναι, ρε Παναγία, δεν είχα άστο να τα πήρε, αγόρι μου.
1: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
3: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
1: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
2: Επί τη εμφανίσια αγόρασε δηλαδή.
1: Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
1: Μπαίνει και εκεί.
2: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
1: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
4: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ. Ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίξε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Θα σας το πω λίγο.
2: Τσουτσούνι, αγνοείται!
1: 2 με 3 πόντους.
2: Τι!
1: Ναι. Και αδύνατο.
2: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
1: Κάπως έτσι.
2: Μικρό μπιγκ.
1: Και λέω, λέει από μέσα μου, παιδιά. Δε βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
2: Κάτσε,
1: για να καταλάβω τίποτα.
2: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξ αέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
1: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Καλά,
3: το βαλέ.
1: Πρόσεξε.
2: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
1: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι. Και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
2: Όπα, όπα, κάτσε.
3: Έγινε ανατροπή.
1: Έγινε ανατροπή.
2: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
1: Δεκαπλασιάστηκε και στο μίκρος και στο.
2: Στο πλάσμα.
3: Είδες πως πήγε να την πατήσει.
2: Τα κρύα τα νερά, μάλλον φταίγανε.
1: Ναι, λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια, τώρα λέει, πω, μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτές τις συζητήσεις.
3: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
1: λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
2: Ναι.
1: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
2: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα? Τι θα γίνει, λέει, τώρα? Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το.
2: Α, την προδιαθέτει αυτό.
3: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
2: Ναι.
3: Και αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλος μπαίνει.
6: Πού οφείλεται καταρχάς, πιστεύετε, ότι
2: στο μία ήταν έτσι
6: και μία...
2: Το κρύο το νερό.
6: Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει?
1: Μήπως έχει...
3: Είναι αυτό,
1: Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
2: Τρομπέτα λέγεται.
6: Είναι τρομπέτα λέγεται.
1: Τι τρομπέτα?
6: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις φουσκώνει και μέχρι...
1: Πώς το κάνει?
6: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
1: Τρομπαρίς.
6: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
3: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
1: Τρομπαρίς το πουλί σου.
6: Τρομπαρίς, ναι.
1: Αλήθεια λες.
2: Να το.
3: Έτοιμο.
2: Επίθεση.
6: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
1: Και γιατί το τρομπάρεις?
6: Για να φουσκώσει. Κάνεις
3: και γιατί
6: αυτό.
3: Όχι.
6: Έλα, μπορείτε. Έλα, γιατί είπα να γίνει το δεν το ξέρω.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
6: Πρώτη φορά.
2: Ρε Παναγί, ρώτα μας τώρα.
6: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί στα αποκοπιέσεις?
6: Όχι, κάνει λέγε.
3: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
1: Να σου πω, Γρηγόρη.
6: Ναι, ναι.
1: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε συζήτηση όταν το κάνεις.
6: Ναι, ρε φίλε.
3: Γρηγόρη, εσύ τι θες αυτό.
2: Να το πάλι.
1: Τι έγινε?
2: Το υπηκό.
1: Αυτό τώρα.
2: Ωρα, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
3: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
2: Υπάρχει πρόβλημα, γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
1: ναι,
2: και άλλοι,
1: ναι,
2: με τα σπίτω.
1: Ναι, ναι.
2: Αν βγει αυτό στην παραλία, ναι, θα τον κοροϊδεύουν.
1: Θα τον κοροϊδεύουν.
3: Και θα λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλεις φωτογραφία, Γιώργο.
2: Πού το πας? Θα λέει η Κονομάκου, η Ευγενία, ναι, Σαμαρά, όλες οι συνταγαλισμένες. Θα λέει, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, ναι, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Ή το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
3: Υπέροχο όνομα.
2: Ναι,
3: τζίνι.
1: Τζίνι.
3: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
2: Ναι.
6: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
3: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
1: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε?
1: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
3: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά?
2: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστοί
3: καλλιτέχνες
2: βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
1: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες?
2: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
1: Για να φουσκώνει.
2: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
6: Και εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
2: Βάλε κάλτσα. Ναι, ήταν
3: κάλτσα.
2: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση,
6: λέγανε,
2: τα κανάλια
6: μπορεί,
2: ήταν να βάλε κάλτσα.
6: Μου, έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
1: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
6: Εσύ θα πεις, άμα θα
1: δεν κοιτάω το πουλί σου.
3: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
2: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
1: Για να το
2: Γρηγόρη. Τι βλέπεις?
1: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
2: Ναι, πει.
3: Σήκω Παναγί πάνω.
6: Και λέγανε ότι ο Γρηγόρη βάζει κάλτσα.
3: Σήκω Παναγί πάνω.
6: Δεν βάζει κάλτσα.
3: Τώρα είναι πεταχτούλη, εσένα
6: δεν βάζει κάλτσα.
2: Τι ξαφάνεις, πού
6: να πλακιώσεις. Εσύ πάει προς τα μέσα.
1: Να πάρ' τα
2: ξαφάνεις, ναι.
3: Γιώργο, για σήκω πάνω.
2: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
3: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
2: Δεν μπορώ εκεί μόνο.
6: Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
3: Σήκω πάνω.
1: Νίκο, για σήκω και εσύ.
2: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
1: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
6: Κοιτάζει το Γιώργος.
2: Μα σκοτώ θα. Πάμε
3: καμπάνω να δούμε.
1: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
3: Μετά δυσκολεύεται να κάτσει η
6: Γιώργος. Να κάτσω τώρα, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί?
1: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα?
6: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει?
3: Μια χαρά είναι το παλικάρι. Τίποτα καλούδες.
6: Τίποτα.
1: Μάλιστα.
6: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
3: Παναγία, έχεις καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
6: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
1: Ας το πουλί μου ησυχοφτεί, το μια χαρά την κάνει.
6: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε,
3: ναι,
6: η ιστορία.
3: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή?
1: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί μας.
3: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
1: Πώς?
3: Όπως είναι το φτωνό.
1: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
6: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, από τότε που πάχυνα.
1: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
3: Εγώ κι εγώ.
1: Καλά σου το πω.
6: Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
1: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
6: Δηλαδή κόβεται, χάνεται εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
1: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
6: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
6: Όχι.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τι σημασία έχει? πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
1: πέρασε πολύ
3: καλά.
6: Αυτό, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
1: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
3: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
6: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ξέρεις τι λέμε τελευταία? Ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ, για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και το κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Θες διακοπές, θες ψώνια, θες λογαριασμούς, τι θες? Για όλα όσα ήθελες να ήταν πολύ πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη τον Πιλαρινό εκεί στη Ζάκυνθο και στη Λεβάντε Φέρης. Εντάξει, τώρα είναι τα πλοία που μας ταξιδεύουν για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Μία είναι η εταιρεία, δεν υπάρχει άλλη και είναι και η καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και στην Κεφαλονιά, στο φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μαρία που μας ακούει από τη. Όπω Μαρία, τι μου κάνες τώρα, δεν είχα δει από που μας ακούς, από την Ελαφώνησο. Το μαγικό αυτό μέρος που πόσο πολύ το λατρεύω, που έμαθα εδώ πέρα και στην Άντση και στον Γρηγόρη και σε όλους την Ελαφώνησο και πάνε κάθε χρόνο τώρα, κατάλαβες? Και εγώ έχω να πατήσω 2 χρόνια στην Ελαφώνησο. Να μία η Ελένη ήταν έγκυος πέρσι το καλοκαίρι, να μία πρόπερσι το καλοκαίρι δούλευε, να μία φέτος οι υποχρεώσεις για το σπίτι στην Κεφαλονιά, θα πάμε στην Κεφαλονιά, μου έχει λείψει. Αλλά είπα, το Σεπτέμβριο θα κοιτάξω να πάω. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει τριήμερο το Σεπτέμβρη. Δεν έχω δει καθόλου τα τριήμερα της καινούργιας χρονιάς τώρα που το λέω. Είδες, πρέπει να ρίξω μια ματιά, Νίκο, να κάτσω να τα σημειώσω, να οργανώσω τα τριήμερα του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Αυτό θα κάνω. Έτσι, ναι, ακριβώς αυτό είναι να το κάνω στις διακοπές. Δεν ξέρω, θα δω. Θα αποφασίσω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ωραία τα νέα. Α, και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, μην το ξεχάσω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους ποντούς από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσουν να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ανοίξω το δεύτερο. Και φυσικά στο επόμενο έχω και τα νέα για τον καιρό, έτσι. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
9: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Η γευστική μου κάλυψη.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
4: Νίκος, για να πάμε όλοι μαζί, παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
5: Ήρθε η εποχή του...
6: Τι νόσεις εσύ.
7: Έλα.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: σωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
3: Αμέσως τώρα.
2: Στο Ρέθυμνο.
4: Να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
13: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτο.
17: Να το προσκυάσω.
18: Πρωινά χτυπήματα δεν έχω.

0: μάτι.
1: Νάνση Αδωνίου.
0: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορδάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
6: Καλημέρα!
7: Κάνει, κάνει. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όπα. Αυτός δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι αυτός.
8: Τι έχεις κάνει.
7: Κάτι μου ήρθε.
8: Κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν ακούγαμε καλά.
7: Γιατί το χάλασα, εγώ το χάλασα, παιδιά. Άκου πως κάνει. Είσαι καλά.
8: Κάτι γίνεται τώρα.
7: Κάτι γίνεται τώρα.
8: Κάτι γίνεται.
7: Μην ρίξεις την ευθύνη στον άνθρωπο τώρα. Μόλις κάθεσαι εδώ πέρα να πούμε εντάξει τώρα. Τώρα το ακούω καλά νομίζω. Κάποιος το πείραζε. Κάποιος το πείραζε προχθές.
8: Δεν ακούγομαι εγώ καλά.
7: Δεν πειράζει. Καλά σου, καλό σου κάνει να μην ακούς καλά. Εσύ έχεις κουφαθεί. Να εξηγήσω ότι ο Τζορτζάτος είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος κάνει ραδιόφωνο και βάζει τα ακουστικά του 110.
8: Άστα.
7: Θα φύγει από εδώ χωρίς αυτιά. Πεμπτούλα σήμερα.
8: Πήγα, έκανα κόραμα στο πα.
7: Και τι σου πάνε.
8: Εντάξει.
7: Δεν άκουσα.
8: Δεν άκουσα.
7: Κάτι μου είπε στο τέλος, ανοιχτό κλειδί στο στόμα. Εντάξει, δεν παίζουν με αυτά, παιδιά. Γενικά, όσοι χρησιμοποιείτε ακουστικά, να ξέρετε ότι αυτά μέσα στη ρυθμίσει εκεί που είναι το manual και τα λοιπά σου λέει πρέπει να τα χρησιμοποιεί maximum μέχρι μία ώρα την ημέρα. Οτιδήποτε αγκαλιάζει το αυτί σου και το κλείνει. Αλλά ποιο το κάνει αυτό, κάνει.
8: Κάνει.
7: Κατάλαβε.
8: Ο Γιώργος μας γι' αυτό σταμάτησε.
7: Ποιο το κάνει αυτό, κάνει.
8: Σου λέει τον ακουφαθό και να μην
7: ακουφαθεί.
8: Βρωμό παππού
7: και αυτά που ακούω που τραγουδάει ο καθένα. Ο καθένα τραγουδάει και έξω μην ανοίξει. Το στόμα μου. Γι' αυτό δεν με καλούν στα μάτια, γιατί θα γελάω. Θα κάνω.
8: Λοιπόν.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 2 Ιουλίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ιουβενάλιο.
1: Ιουβενάλιος.
0: Βεβαίως.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Στον Ιουβενάλι.
1: Ιου, όλοι οι Ιου είναι αυτοί.
0: Και στην Ιουβεναλία.
1: Ιου, σε όλους αυτούς τους καμένους.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Στο είχα πει ότι θέλω πάρα πολύ να γίνω αθλητικογράφος.
1: Θα σου πήγαινε, αλλά έχεις πολύ μπάσα φωνή. Νομίζω αθλητικογράφος. Α, όχι, ο sportscast λέω. Ο αθλητικογράφος είναι αυτός που γράφει κιόλας, που γράφει τα αυτά να πούμε. Χθες τον αγώνα έγινε αυτό.
0: Όχι, εγώ θέλω να μεταδίδω αγώνες ήθελα.
1: 2-0 μέχρι το 85 και μετά έχασε 3-2.
0: Απλά ξέρεις ποιο θα ήταν το πρόβλημά μου, Γιώργο, ότι εγώ δεν συγκρατώ φάτσες.
1: Δεν συγκρατείς
0: φάτσες. Δηλαδή, ναι, δηλαδή θα έλεγα τώρα ποιος είναι αυτός.
1: Παίρνει και βαλιάνες ψηλός που κάπου τον έχω δει. Που σκατά τον έχω δει αυτόν, κάτι μου θυμίζει. Ένα ξάδερφό μου από την Καφυλονιά. Και εγώ!
0: Η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητικογράφων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού.
1: Πολύ σοβαρά το θέσεις. Εντάξει, εντάξει. Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτοί που περιγράφουν τους αγώνες που έχουν λίγο ένρινη φωνή, που είναι.
2: Καραπιαλής για τον Γιωβάνη. Γιωβάνη στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να κάνει 1, 2, 3 περιστροφές και από τον εαυτό του και νύκτωσε.
0: Λοιπόν, για πάμε σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο, παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 1932, λοιπόν, η Ελλάδα κάνει ένα κρίσιμο λάθος για την ψυχολογία των Ελλήνων. Αλλά επειδή είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, είτε να γκρινιάζουμε είτε να πανηγυρίζουμε χωρίς λόγο, η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα και μας χαρίζει δύο τέτοιες στιγμές μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, όταν αλλάζει η ώρα, πανηγυρίζουν όλοι οι Έλληνες, λένε αχ, τουλάχιστον σήμερα, απόψε θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο. Γιατί είμαστε κουρασμένοι από την κρίση μας. Γεννιόμαστε με το που βγαίνουμε, νιώθουμε κουρασμένοι. Και φυσικά υπάρχει άλλη μια μέρα μέσα στη χρονιά που όλοι είμαστε στενοχωρημένοι. Που άλλαξε και η ώρα και δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Σερνόμαστε. Δεν σου φάνηκε αστείο αυτό? Με ένα φαίνεται πολύ αστείο. Γενικά, σαν λαός, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, είμαι open-minded.
0: Έλα, για βέβαια.
1: Βλέπω ρε, ότι έχουμε πολλά θέματα σαν λαός. Δηλαδή, αν υπήρχε
0: ψυχολόγος
1: λαού, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, μωρή, γιατί άλλοι είναι τέλεια, μόνο εμείς δεν είμαστε καλά.
1: Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Κάπως λέγεται και αυτό, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Πώς λεγόταν πριν? Μεθόνιο,
1: Όχι Μεθόνιο, είχαμε το Κορώνιο. Οθωνίου, Οθωνίου. Ήρθε ο Όθωνας και έδινε το όνομά του παντού. Αυτό λέει εδώ πέρα, Οθωνίο περίπτερο.
0: Ήρθαμε όμως μετά εμείς και τα αλλάξαμε, έννοια σου.
2: Και εδώ κάνουμε και ένα Οθωνίο.
1: 1944, ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Ελεύθερης Κυβέρνησης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εισηγείται με τηλεγράφημά του προς την Βρετανική κυβέρνηση την αναγκαιότητα παρουσίας Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωση προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου. Έβλεπε μπροστά ο γέρος Δημοκρατίας. Έτσι και έγινε εδώ πέρα το μεγάλο πανηγύρι, ο εμφύλιος πόλεμος, κάτι το οποίο δεν διδασκόμαστε στα σχολεία. Γιατί είναι και αυτό του Έλληνα χαρακτηριστικό.
0: Τι πάλι.
1: Το κάνουν όλοι αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Κρύβουν τα μελανά σημεία της ιστορίας του.
0: Καλά
1: κάθε
0: κάνουμε, άμα δεν μας συμφέρει.
1: Άμα δεν συμφέρει, ναι, αυτό. Σου λέει πάχινες. Ας δεν πάχινα τώρα εγώ.
0: Το προσπεράσουμε.
1: Η άλλη αδυνάτησα. Τι άλλο γίνεται εδώ σαν σήμερα? 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εξωτερικών το 89.
0: Να, ότι με η χρονολογία που γεννήθηκα.
1: Το 89 που βγήκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το 91 έγινε τον Μπραφ. Αν θυμάσαι καλά.
0: Δεν θυμάμαι, Σαμαράς. Ήμουν 2 χρονών, Γιώργο μου.
1: Πού να θυμάσαι και εσύ τώρα. 1998, κύμα καύσωνα πλήττει την Ελλάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το Άργος, ο υδράργυρος αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Φιλαδέλφεια 44. Στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα τους 43. Πολύ ζέστη. Είδες τι κάνουν οι Γάλλοι εκεί πέρα για τον καύσωνα? Βάζουν όλα αλουμινόχαρτο, κάτσε ένα αλουμινόχαρτο τέλος πάντων στα παράθυρα. Αυτούς τους έβγαζε πολύ απροετοιμάστο. Παναγία.
0: Ψήνεις λέει αυγό. Βγάλανε λέει αυγό και ψήσαν αυγό στο παράθυρο.
1: Αν θες να βγάλουμε εσχράλευτα.
0: Τι
1: εσχράλευτα.
0: Ναι, θέλω, Γιώργο.
1: Παίρνουμε τώρα, δεν ξέρω, ό,τι οικονομίες έχουμε στην άκρη, αγοράζουμε κλιματιστικά και πάμε και πουλάμε στο Παρίσι.
0: Γιατί δεν έχουν κλιματιστικά στο Παρίσι?
1: Δεν αγοράζουν κλιματιστικά.
0: Γιατί?
1: Αυτοί. Γενικά στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί πέρα που έχει γίνει χαμό, στην Γερμανία, στην Αυστρία, παντού. Δεν αγοράζουν γιατί, ρε φίλε, έχουν ένα καλοκαίρι που θα φτάσει maximum η θερμοκρασία 27 βαθμούς. Κοιμούνται με τα παράθυρα ανοιχτά. Λέει το βράδυ θα ρίξουμε και τα παράθυρα γιατί ζέσταν ο καιρός.
0: Γιώργο.
1: Δεν είχαν τέτοιο πράγμα.
0: Πάμε, φίλε.
1: Φίλε, πολλά λεφτά.
0: Να σου πω, Θα, τι πάει, ένα κατοσταρικάκι στο κλιματιστικό θα βγάλει.
1: Air conditioner!
0: Le chip! Chip air conditioner!
1: Chip air conditioner! Muy bien, muy bien! Oui, oui, oui! Ο χαμός πολλά φράγκα. Λοιπόν, μάλιστα, τι άλλο έχει γίνει, 2000 με το χρυσό κόλ του Νταβίτ Τρεζεγκέ στην παράταση στο 103. Γαλλία κερδίζει την Ιταλία με 2-1 στο τελικό του Euro του 2000 στο Ρότερνταμ και γίνεται η πρώτη ομάδα που μετά τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.
2: Σταμάτα να μιλάς έτσι.
1: Κατακτά και τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ήταν το διπλό, ναι, το pop από το διπλό που είχε κάνει η Γαλλία και μάλλον θα κάνει το ίδιο και φέτος η Γαλλία. Θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Πόπο Γιώργο, με έψησες τώρα με τα κλιματιστικά, ε.
1: Πολύ, είδες. Πολλά φραγκα, φίλε.
0: Και έχω και εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά κλιματιστικά.
1: Να πάρουμε διαμερίσματα εκεί στο Σάμπελιζέ, να πούμε οικίες Βολτέρου, τέτοια θα αράζουμε.
0: Στο ποταμό, πώς τον λένε τον ποταμό. Στο Σικουάνα.
1: Σικουάνα, για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι θα λένε όλοι, έτσι θα λέγεται η εταιρεία μας. Αλλαγή. Αλλαγή. 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται Τζον Λένον προς τιμή του μέλους των Beatles που κατάγεται από την πόλη του Λίβερπουλ. Από θανάτουσα σήμερα το 73 φεύγει ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Το 2017 φεύγει άλλος ένας μεγάλος, ο Μήνος Κυριακού. Έλληνας μεγάλος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του Αντένα. Ξέρετε πολύ καλά για ποιον μιλάμε, για ποιους ανθρώπους μιλάμε, πολύ σημαντική. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται ο Ρενουέ Λακόστ, okay, 1904. Θα ήμασταν εκεί σήμερα εμείς.
0: Του Πανακρύβου, ρε.
1: Αν ήμασταν στη Γαλλία τώρα θα ήμασταν εκεί καλεσμένοι. Θα λέγανε, ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Και θα λέγανε, αυτοί είναι διασημοί επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Μα σώσανε, φέγανε κλιματιστικά στο Παρίσι.
0: Όπω ναι.
1: Οι, κοίτα αυτό είναι σαν το Γατατούι ο κοντό.
0: Πάρτα φλάκα που είναι μεγάλο.
1: Και ο άλλο είναι σαν τον Νταβίτ Ρεζεκέ. Σήμερα γενέθλια και ο Νίκος ο Απέρης, ο Έλληνας ηθοποιός, όχι ο τραγουδιστής, και η Λίντσι Λόχαν και ο Χρήστος Τσακανέας. Γεννήθηκε το 1906. Αυτά έχουν εκεί σαν σήμερα. Πάμε να τραγουδήσουμε.
0: Πώς θα τα πάμε τα κλιματιστικά στο Παρίσι?
1: Με κοντέινερ, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά. Θα βοηθήσει και ο Βαλάντης. Θα βάζουμε στην αρχή το Port Bagage. 2-2.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι το Eject Festival 2026 Powered by The έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Είναι ο Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου.
1: Κίντου Κιούρ. Πόσες φορές πρέπει να το παίρνω την ημέρα? Τρεις φορές μετά το φαγητό.
0: Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Δεν έχει κι άλλους να πω. Yeah. Υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Κόντεψα να πληγώ. Ευτυχώς είχα το ζαγόρι μου εδώ πέρα. Έτσι, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις έτσι, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Γιώργος Λιανός, ρόλο Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαμός έγινε χθες τώρα που έλεγες τις συναυλίες, έγινε χαμός στο Μόμπι. Στο Μόμπι, κάτω στην πλατεία νερού, ήταν αυτό που ήταν, ή στην πλατεία Προσκόπων. Όχι, εκεί είχε κάτι άλλο μαγαζί. Ναι, χαμός. Όλοι οι boomers ήταν εκεί. Εμείς είμαστε boomers.
0: Εμείς είμαστε boomers.
1: Όχι, εσύ δεν είσαι. Δεν ξέρω αν συγκαταλέγεις εσύ τους boomers. Είμαστε εμείς που είμαστε γεννημένοι εκεί τότε. Δεν θέλω να πω. Το 90. Λίγο πριν το 90.
0: Πόσο πριν.
1: Λίγο πριν. Λοιπόν, ξεκινάμε μια άσχημη είδηση. Δυστυχώς, θα έχετε διαβάσει σίγουρα στα ειδησιογραφικά. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης που δυστυχώς είχαμε και ένα θάνατο χθες με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική. Τι είναι αυτό το κόρε?
0: Κεντρική ομάδα.
1: Κεντρική ομάδα.
0: Γιατί θα μπορούσε. Κεντρική οργάνωση.
1: Δηλαδή το κεντρικό αμυντικό.
0: Κάτσε, θα σου πω.
1: Και τα δύο χαβ.
0: Περίμενε, να σκεφτώ κι άλλα.
1: Εσύ το κέντρο.
0: Εγώ λέω η ομάδα, η οργάνωση.
1: Είμαστε χαζοί τώρα, έτσι. Τι είναι το κο?
0: Τι είναι το κο?
1: Έλα, πες εσύ που ξέρεις τις ειδήσεις εδώ, στη δεύτερη είδηση είμαι.
0: Το κάπα όμικρο.
1: Συγκαλύτερη
3: οργάνωση.
0: Οργάνωση, είδες, το είπα. Είπα ομάδα και οργάνωση. Ένα από τα δύο.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι, λέει.
1: Για κεντρικό αμυντικό.
3: Να πούμε ότι ο Νίκος ο Καλούδης δεν είναι εδώ.
0: Ε, καλά, εντάξει, και να το πούμε σιγά και.
3: Τι λες, ρε φίλε.
0: Άσε μας, μωρέ, τώρα.
3: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου,
1: μόλις πήγα. Γεια σου, Νάση.
0: Λείπει ο Καλούδης και κατρίξει τα γύφτηκα. Να τον αντικαταστήσαμε. Σιγά.
1: Άκου
0: τώρα.
3: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό.
0: Έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Έχουν συνδικαλισμό αυτή τη δυνατό.
3: Το παιδί ξέρει πώς το λένε.
0: Γιώργος Δεσύλλας.
3: Ναι,
0: ένα όνομα, μια ιστορία.
3: Ναι, Γιώργο μου, συγγνώμη. Δεν
1: με σχέση με τον Δεσύλλα.
3: Δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Αυτό το ότι μας προτίμησε, προτίμησε την Καλυμάνη από εμάς. Να μην το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Κασέρι, Βαλμάς.
0: Γιατί εμείς τι του δίνουμε?
1: Βαλμάς
0: σου λέω. Εμείς τι τον πληρώνουμε, σε λουκάνικα Μικόνου?
3: Είδες στην Καλυμάνη πως πετάνε τα κατοστάρικα. Λοιπόν, έχουμε τη μουσική, Γιώργο, της μουσικής των ειδήσεων.
1: Όλα τα πάντα.
4: Με κοιτάς έτσι, Γιώργο. Ρε Γρηγόρη, τον αγχώνει.
3: Με κοιτάει έτσι ο Γιώργος, δεν μπορεί να φοβούμε. Χρωμάζεται, Γιώργο.
0: Τι λες να σου έχει δηλαδή η Ιουλία Καλυμάνη από κάτω?
1: Ακουγόμαστε έξω.
4: Και να σου έχεις επαγγελματίας.
3: Γιώργο, ακουγόμαστε κανονικά έξω.
1: Καμπάνα.
0: Πες. Κάντε το σταυρό σας και πάμε.
1: Τώρα, σε λίγο θα χτυπήσει.
3: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική οργάνωση μέσα στον Ιούλιο. Βάζει κανόνες για τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Υπερασπίζεται. Να σου πω, δεν είναι κεντρική, δεν είναι κεντρική. Βλακίες λέω.
1: Κάτι άλλο.
3: Κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πάρτα. Κεντρική, με παίρνει.
0: Εγώ πήγα, είπα κεντρική ομάδα.
3: Τι κεντρική ομάδα?
1: Λες και έπεσε στη μεγάλη.
3: Κανόνισα, πήρα τηλέφωνο ένα φιλαράκι για αυτό που λέγατε για το Παρίσι, για τα κλιματιστικά.
1: Πολλά.
3: Μας δώσανε στη Σαν Ζελιζέ δύο φανάρια.
0: Αλήθεια λες τώρα?
3: Εσύ έτσι που μοιάζεις και λίγο με
0: με μικροπολιτίδα,
3: θα έχουμε κλιματιστικά στα χέρια, στα φανάρια.
0: Τέλειο.
1: Θα έχει λίγο τρέξιμο.
3: Αδερφέ, δώσε ένα χιλιαρικάκι, πά πέτα το μέσα.
0: Έτσι.
3: Ένα κουτί εσύ, ένα.
0: Καλά, εσύ του γελάς, αλλά είναι ωραία μπίζνα αυτή που είπε τώρα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τουλάχιστον έχει γίνει ήδη αυτή από το παλάτι.
3: Ναι, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα θα αντέξουμε στον δρόμο να τα πούμε. Καμίνι 40 βαθμούς η Ρώμη, ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσέο. Δείτε το βίντεο.
0: Έχεις βίντεο, Δεσίλα?
4: Να ρωτήσω
0: Δεσίλα
4: κάτι.
3: Ναι.
4: Γιατί να σχηματίσουν ουρές έξω από το Κολοσσέο, άμα έχει τόσο κάτω?
1: Γιατί να σου πω κάτι, η καλύτερη ουρά είναι έξω από το Κολοσσέο.
3: Πολύ ωραίο αυτό που
4: σου είπα.
3: Αλλά να σου πω,
1: Κολοσσέο έχει μεγάλη ουρά.
3: Προγραμματίζουν ένα ταξίδι Και δεν μπορεί να τα ακυρώσουν. Μην κοιτάξει εσύ τον καιρό που την έχει δίπλα και μπορεί να πα άμα θέλει.
4: Εντάξει, ο άλλος εγώ μπορεί να είναι πολύ δίπλα.
0: Ο που πηγαίνει κάτι Σαββατοκύριακο.
3: Ρε Παναγί, σταμάτα να έχει άποψη για όλα. Βράσε με να μιλήσω, βρε αγόρι μου γλυκό.
0: Δεν τον αφήνω. Τότε έχω θέλει άβουλα ζώα
4: εδώ σου για όλα. Το δικό μου τερμάτισε.
3: Βρε Μόσχο. Δεν μπορούν όλοι να λάβουν εκεί.
4: Με
3: προσβάλλει.
4: Με κοίταζε.
0: Α, εμένα δεν σε προσβάλλω.
3: Είσαι άντρα.
4: Μα με κοίταζε.
0: Κοίταζε άλλο σημείο του σωματού σου. Δεν έβλεπα εγώ.
3: Λοιπόν, Υπουργείο, τι είναι το ΥΠΕΝ, Παναγί?
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Υπουργείο Ενέργειας.
0: Πόσο μπροστά.
4: Γολάρα, ούτε εγώ δεν το ξέρα.
3: Λοιπόν, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ναι.
3: 16 έργα προϋπολογισμού, 16 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της νυφσιδρίας στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική
0: τον
3: Μακεδονία.
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Υπουργό Ενέργειας. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή
3: δουλειά.
0: Τον ξέρω, είναι ο κύριος Παπα. Υπουργός Ενέργειας. Παπα. Παπασταύρου!
3: Παπασταύρου!
0: Ναι!
4: Επιτέλους!
3: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηνών στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σίμης και κολύπησε δίπλα στους λουόμενους. Η Σίμη, να πούμε ότι έχει και.
4: Φώκες.
3: Έχει
1: πολύ φώκια στη Σίμη.
3: Έχει φύγει στο Καστελόριζο, υπάρχει.
0: Δεν πάω σκάφη.
4: Τα άμαθε, Γιώργο.
5: Αλατισμένοι.
4: Πήγανε φώκε στη Σίμη.
0: Γιώργο, Γρηγόρη, δεν σου κάνει τίποτα η φώκια.
3: Πάντω.
0: Χαιρετήκανε λίγο πάνω.
1: Το σκυλί τη θάλασσα είναι η φώκια.
0: Τι εννοεί?
1: Σα σκύλο είναι. Δαγκόνι.
0: Δαγκόνι.
1: Δεν πα να τη χαδίψει τη φώκια.
4: Άμα
1: δεν την πειράξει τη φώκια, δεν σε
3: πειράζει.
4: Γενικά, άμα δεν τα πειράξει, δεν σε πειράζει.
3: Συνεχίζω. Deutsche Bank. Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών τον πρώτο εξάμεινο του 2026, παρακαλώ.
1: Κρέμ de la κρέμ.
3: Τέλος στις αφορολόγητες αγορές από ΣΕΝ και ΤΕΜΟ σε ισχύ από σήμερα το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ. Και αργήσανε. Αργήσανε. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Για ποιο λόγο να μην φορολογήσει. 20 ευρώ.
4: Βοήθα... Συγγνώμη, θα σου πω αυτό. Αλλά είσαι πάρα πολύ κακό απέναντι στους καταναλωτές.
3: Να τελειώσω
4: λίγο. Που επιτέλους βρήκανε.
3: Αλήθεια,
4: κάτι.
3: Τι βρήκανε.
4: Να αγοράζουν
3: πάρα πολλά πράγματα δεν ίσχυαν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν να κάνουν με τα υλικά που φορούσανε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
4: Να τελειώσω.
3: Να τελειώσω.
4: Να τελειώσω.
3: Να τελειώσω.
4: Να τελειώσω.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Α, συγγνώμη,
3: γέλασε. Να τελειώσω όλο αυτό
4: που
3: λέω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω.
0: Άτιμη που πήγε το μυαλό σου.
3: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί, κύριε, εσύ να μου είσαι στην Κίνα να μου φέρνει ένα πακετάκι εδώ με τόσα λίγα χρήματα γιατί έχει του λόγου σου να καταστρέφει χιλιάδε μαγαζιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί άλλο να αγοράσει και να μου φορολογήσει κιόλα έτσι όπω πρέπει.
4: Να πω κάτι όμω. Φορολογείται ο άνθρωπο που αγοράζει. Να βρουν έναν άλλον τρόπο.
3: Όχι. 20, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Κίνα.
0: Να σου πω, Γρηγόρη, ξέρεις πόσα μαγαζιά στην Αθήνα πουλάνε ρούχα από το ΤΕΜΟ και πράγματα και από το ΣΕΙΝ?
3: Δεν ξέρω, φίλε, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Φορολογία, κύριε.
4: Αλλά
3: φορολογία.
4: Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Όχι, είναι... εννοώ φορολογία στα Κινέζικα, όχι φορολογία. Εμεί έχουμε τρελαθεί φορολογία σε εμά.
4: Εσύ που αγοράζει, θα φορολογήσει.
3: Ρε, παιδί, γιατί να μην φορολογείται και ο Κινέζο που παίρνει τόσα δισεκατομμύρια? Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε αυτό?
4: Λοιπόν, άφησε.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιο φορολογείται. Εγώ ξέρω
4: ότι το είδα. Και λέει, αν α πούμε εσύ παίρνει, ψωνίζει από κάποιο από αυτά, από το ΤΕΜΟ, από το ΣΕΙΝ?
0: Όχι.
4: Ωραία, ούτε εγώ. Ψωνίζει κάποιο, δεν έχει.
1: Φουλ.
4: Ωραία.
0: Τι ψέματα λέει.
1: Πάνω
0: τι...
1: κάτω, τιμένο ΣΕΙΝ είμαι.
0: Ναι, καλά.
4: Τι μπορεί να πάρει? Μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, ένα χαλάκι μπάνιου και μπορεί να πάρει και ένα ρούχο.
1: Εγώ έχω παραγγείλει μικρά σκαφάκια για ποτάμι.
4: Ωραία.
1: 4.
4: 3 ευρώ θα πληρώσει πάνω για το χαλάκι μπάνιου και 3 ευρώ για το ρούχο.
1: Ναι.
4: Άρα πληρώνει αυτό που αγοράζει.
3: Γιατί, όχι, εγώ δεν θέλω να πληρώνω αυτό που αγοράζει.
4: Αυτό σου λέω πριν.
3: Όχι, να πληρώνει.
0: Μα τι
3: λε
0: τώρα, ο φόρο πάει στον τελικό καταναλωτή.
3: Ναι. Όχι, να πούνε αυτό, αυτή η εποχή.
4: Όχι. Άρα για κάθε προϊόν που αγοράζει διαφορετική κατηγορία χρεώνεσαι 3 ευρώ.
0: Γρηγόρη,
1: τι να στείλει άλλο στου Κινέζου
0: τώρα, τι έχει πάθει.
3: Στου Κινέζου το έχω βάλει, ναι, φίλε.
1: Θα στείλει με του
3: καταναλωτέ, όχι με του προστάτε. Όχι να πάει εδώ, εγώ έλεγα να πάει εκεί.
4: Όχι.
3: Δεν φίλε, να σου πω κάτι.
0: Όχι, εδώ θα πάει.
3: Συγγνώμη λίγο, δεν τα έχω κάνει. Συγγνώμη, δεν είμαι προσωπικό σοβαρά.
4: Σα είπα είναι 3 ευρώ πάνω
3: για τα. Συνέχεια, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσω λίγο. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει πω γίνεται αυτή τη στιγμή επίθεση αυτοκινήτων Κινέζικων στην Ευρώπη. Κλείνουν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και ανοίγουν τώρα Κινέζικο στην Πολωνία και άλλο.
1: Στην Ουγγαρία.
3: Στην Ουγγαρία, ναι. Λοιπόν, ακούς, τι θα γίνει?
1: Τεράστιο.
3: Όλα Κινέζικα.
0: Θα μου πει τι
3: θα γίνει.
0: Έχουν βρει το σωστό τρόπο.
3: Συμφωνώ. Όπως το λες.
4: Οι άνθρωποι
3: δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Αρνούμε.
1: Όχι, Φίλε, υπάρχει τρόπο.
3: Ποιο.
1: Όλη αυτή η στροφή που έγινε στα ηλεκτρικά ξέραν ότι θα του τυχήσει, ότι θα τη φάνε πακέτο από του Κινέζου. Γιατί όλοι οι εταιρείε, οι ευρωπαϊκέ που φτιάχνουν τέλο πάντων ηλεκτρικά, είναι 8-10 χιλιάρικα παραπάνω από τα Κινέζικα. Γιατί αγοράζουν την μπαταρία από του Κινέζου.
3: Ναι.
1: Δεν τη φτιάχνουν. Οι Κινέζοι τη φτιάχνουν την μπαταρία.
3: Γιατί...
1: Οπότε πάντα θα είναι πιο ανταγωνιστική, πιο φθηνή. Τελεία. Τελειώσαμε.
3: Ακόμα το λέει. Αγοράζουμε την μπαταρία για τα.
0: Άρα δεν φταίνει οι Κινέζοι.
3: Όχι.
0: Που κάνουν καλά τη δουλειά του.
3: Εγώ δεν φταίνει οι Κινέζοι. Εγώ να προστατέψω την επιρροή μου θέλω και του εργαζομένου εδώ πέρα. Εγώ τι φταίει, είπα ότι είναι, δεν είμαι προσωπικού στου Κινέζου.
4: Αγάπη σα. Παγκοσμιοποίηση.
3: Ναι, φτιάξει μπαταρία εδώ, γιατί δεν φτιάχνει την Ελλάδα.
0: Globalization.
3: Γιατί δεν φτιάχνουν μπαταρίε. Να, μια δουλειά η Ελλάδα. Να κάτσει κάτω, να βάλει τα μυαλά τη που έχει υπέροχα μυαλά.
0: Αυτό εδώ που έχει τελειώσει μηχανολόγο. Τι έχει τελειώσει, ρε.
1: Μηχανολόγο μηχανικό.
0: Αυτό. Ορίστε.
3: Να φτιάξουμε μπαταρία.
0: Μου θέλει εξοπλέ και survivor και πρωινό σφαίρα.
4: Ναι. Μ' αρέσει.
3: Συνεχίζουμε. Μπαρ στην Αθήνα, κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στο top 150. Ποιο είναι το μπαρ,
0: ποιο είναι ένα, πε το μία, να δούμε ποιο είναι.
3: Το καλύτερο μπαρ τη Ευρώπη είναι το Line.
1: Το Line.
3: Μιλώντα για την νίκη του μπαρ, το Line. Ο Βασίλη Κυρίτση, πανδημία. Το Line γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο.
4: Ποιο είναι το Line.
3: Το Line, έτσι λέγεται. Line.
1: Για
3: πρώτη φορά το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη για το 2026. Εκτοξεύει την ελληνική πρωτεύουσα στα ανώτερα κλιμάκια μεταξύ Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Χονγκ Κονγκ και του Μεξικό.
4: Έχετε πάει,
3: έχει πάει κανείς. Εγώ έχω πάει στο Line. Έχω πάει. Έχω πάει φανταστικό ποτό.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ ρε.
1: Εδώ ένα στο Line.
3: Έλα τώρα
1: τον.
0: Άσε με πες τώρα.
1: Να δίνουμε τώρα λογαριασμό στο Line.
0: Μία μου νύχτα η ζωή σου ολόκληρη.
3: Recline Line.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι η μάνα σου,
5: εγώ και εσύ. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι που αύριο έχουμε την κλήρωση η τελευταία μας. Ή μπορεί και την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω, θα δούμε, θα κάνουμε και από τη Ρόδο, γιατί εντάξει τη Ρόδο αλλάζουν λίγο.
1: Άσε μας λίγο στη Ρόδο, είμαστε σε μούτη διακοπών, άσε μας την ησυχία μας.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε παιδιά, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά στο Μάτι Μάτι που υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε ελαιολείο αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως Look, LGO, Marabou. Παρακαλώ σας πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου του ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50, αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο ο σκελετός, παρακαλώ, και ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Latrice. Λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση 69-36-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι για την αυριανή κλήρωση για να ζευγάρι γυαλιά.
2: Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ζάβας το επόμενο τραγούδι.
3: Βάλτε φωτιά στο χωρισμό! Να μην μονάει!
4: Ναι, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Φίλε,
1: τελειώσαμε. Τι ψάχνεις, δεν έχεις φράγκο, ε?
0: Και είναι 2 Ιουλίου.
1: Τώρα χθες πληρωθήκαμε, ρε Γρηγόρη μου.
0: Ναι, δεν μπήκαν τα λεφτά χθες.
1: Μπήκαν τα λεφτά χθες.
4: Αλήθεια λες.
1: Πληρωθήκαμε.
0: Τι ώρα μπήκαν?
1: Το πρωί μπαίνουν.
0: Εδώ στο ραδιοφωνό.
1: Ναι.
0: Εγώ, αδερφέ μου, ούτε τις αμαρτίες μου δεν έχω να πληρώσω.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πράγματι.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
15: Για τη σχετικότητα,
16: έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε!
18: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον Λίγο. Να είναι συντονί στο μικρόφωνο.
1: Καλό, Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγής ο Ζάτος είναι.
3: Και ο υπέροχος, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιώργος ο Δεσίλας, που επάξια αντικαθιστά τον Νίκο τον Καλούδη. Σχεδόν ούτε έχουμε καταλάβει την απουσία του, να τα λέμε και αυτά.
0: Αχα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ο Νίκο εδώ πέρα την εφημερίδα, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά όταν σας μιλώ, τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
3: Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα.
4: Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα.
0: Δεν έχει τίποτα, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε να πείτε κάτι εσείς από τη ζωή σας, ε?
2: Για πες.
3: Ναι, εγώ έχω να πω. Ότι εχθές πήγα στη Νέα Μάκρη γιατί είχε λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω και μια καλημέρα στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που ήταν εκεί. Έχετε πάρα πολλά φιλιά. Ο Γρηγόρης αγαπάει πάρα πολύ.
0: Είναι ένα.
1: Παιδιά, δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, να ξέρεις. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω δει. Ενώ του προτείνονται πολλές θέσεις, ας πούμε, για να πάει να κάνει πολιτικές και τέτοια,
3: ναι,
0: και αυτά,
3: ναι, ναι.
0: Είναι εκεί πιστός στον κόσμο του και στους επιχειρήσεις.
3: Και επειδή έχω δουλέψει πολλές φορές με εμπορικούς συλλόγους και με το Διόνυσο και με τη Νέα Μάκρη και με άλλους, όποτε τον καλούν από εμπορικούς συλλόγους για να στηρίξει την τοπική αγορά, είναι πάντα εκεί, φίλε.
0: Δεν κουράζει τον άνθρωπο, λέει, να τον έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, τα φιλιά μας παντού, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και που στηρίζουν κυριολεκτικά την κοινωνία, αλλά και αυτούς που τους ψήφισαν και αυτούς που τους πίστεψαν. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλάζω θέμα. Παναγή,
3: έλα.
0: Ερώτηση σε σένα.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Ερμού.
0: Όχι. Λέω μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Χαρά, έχει να κάνει με ποπό, χαραδρά.
0: Όχι, θες να το πάρει, να το πάρει το ποτάμι.
3: Για πες.
1: Ναι.
0: Μονοπάτι.
2: Το πα!
0: Μην πεις ότι δεν στα λέω.
3: Όχι, μου τα πες.
0: Εντάξει.
3: Μου τα πες.
0: Όχι, να πεις ότι στα λέω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι. Το καταλαβαίνεις, Γιώργο. Μα γιατί με κοιτάς με το μέλλον.
3: 37 βαθμούς σήμερα, παιδιά.
0: Σάκη Αρναούτο, θέλετε να το βάλουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς.
3: Όχι, παρά 10 είναι η ώρα του.
0: Ναι, παρά 10, παιδί μου. Εντάξει, απλά επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, ξέρεις τι θέλω.
3: Έλα.
0: Θέλω, παιδί μου, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούν μια καλημέρα. Και ξέρεις τι θέλω. Άκου τι θέλω να κάνουμε.
3: Θέλω και τι θέλω και τι έχει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Θέλω να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε μια την τελευταία καλή πράξη που κάνατε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Είμαι εδώ και σας ανέχω.
0: Περίμενε, καλημέρα.
5: Είμαι η Μαργαρίτα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου, που γιορτάζουμε την ίδια μέρα. Είσαι καλά?
5: Καλημέρα, καλά.
0: Καλημέρα, από πού τηλεφωνείς?
5: Είμαι στον δρόμο με τον Άγγελο και πάμε για δουλειά.
0: Α, ο Άγγελος είναι ο σύζυγος.
5: Ο Άγγελος είναι
0: συνάδελφος. Συνάδελφος, τα φιλιά μου στον Άγγελο. Καταρχάς, ήδη έχεις κερδίσει ένα ωραίο δώρο από την εκπομπή μας, αλλά Μαργαρίτα, να σε ρωτήσω.
1: Καλημέρα, Άγγελε.
0: Γεια σου, Άγγελε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα να μας πεις, Μαργαρίτα, την τελευταία καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
5: Την τελευταία καλή πράξη.
0: Που νιώθεις ότι έχεις κάνει.
5: Επειδή εργάζομαι στο νοσοκομείο.
0: Α, ναι.
5: Και είμαι από την Πάρο.
0: Mm-hmm.
5: Όταν βλέπω ασθενείς, και πρόσφατα έχω ένα ασθενή που είναι από την Πάρο, αυτό το κάνω πρόσφατα, πηγαίνω και τον χωρίς να τον προσέχω, του προσφέρω πράγματα, σαν να είναι δικός μου άνθρωπος, και νιώθω ότι το ευχαριστούνται και εγώ νιώθω ότι κάτι κάνω χωρίς να περιμένω κάτι από κάποιον.
0: Μπράβο, ρε Μαργαρίτα.
1: Υπέροχο είναι υπέροχο αυτό που λες και μπράβο σου.
0: Το ξέρεις, Μαργαρίτα, ότι όταν δεις έναν άνθρωπο που παίζει την τελευταία καλή πράξη που έκανες, δεν του έρχεται τίποτα στο μυαλό, δυσκολεύεται να θυμηθεί, θεωρεί ότι όλες τις πράξεις που κάνει τις θεωρεί δεδομένες, διότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν σου κάνει ερώτηση, ακόμη και ένας ψυχίατρος, για πες μου μερικά καλά πράγματα του εαυτού σου, λες εσύ, δεν έχω τίποτα. Τι καλά πράγματα, τι να πω.
3: Τι λες, μωρέ, που δεν έχω.
5: Εσύ, νομίζω ότι όταν κάνεις μια καλή πράξη, εγώ προσωπικά γεμίζω χωρίς να περιμένω κάτι από εκείνο. Απλά νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μου δίνει δύναμη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτό λίγο, Μαργαρίτα Παναγία, πες την τελευταία καλή πράξη που έκανες, ας πούμε, στη ζωή σου.
3: Α, θα σου πω, εχθές.
0: Τι έκανες?
3: Στη Νέα Μάκρη παίζαμε ένα παιχνίδι και όπου έβρισκα παιδάκι που ήθελε να παίξει, υπήρχε μια προϋπόθεση, ρε παιδί μου, για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Τα παιδάκια τα άφηνα, παίζαν όλα, κερδίζανε δώρα.
0: Αυτή τη θεωρείς μια καλή πράξη?
3: Ναι,
0: το δέχομαι. Γιώργο,
1: είναι καλή πράξη.
0: Ναι, Γιώργο, μια καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
2: Έχει να κάνει με κάτι άσχημο που συνέβη, δεν θέλω να το πω.
0: Ωραία, εντάξει. Νάνση, Νάνση.
1: Η τελευταία καλή πράξη που έκανα είναι προχθές, που σε μια δική μας κοπέλα άρεσε κάτι που πήρα και της το πήρε και εκείνης.
0: Μάλιστα. Άλιστα. Πάρα πολύ. Είδες που ο καθένας έχει μια
3: καλή
0: πράξη.
3: Καλά παιδιά εμείς.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο μια ωραία καλή πράξη μπορεί να, να αλλάξει λίγο τη ζωή και την κατάσταση.
3: Μάλιστα.
0: Μαργαρίτα μου, εσύ για πες μας.
5: Εννοείται ότι είναι βασικό αυτό, ειδικά στις μέρες μας.
0: Αυτό
5: και αλλάζει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Ο Άγγελος δίπλα ποια καλή πράξη έκανε, ας πούμε, την τελευταία που έχει κάνει στη ζωή του?
4: Πρώτα έδωσα τηλέφωνό μου σε έναν κύριο που ήθελα να πάρει και
0: κυρία,
4: δεν
0: να με πάρει τηλέφωνο να βγούμε έξω.
4: Να πάρει τηλέφωνο, ναι. Αυτό μπορώ να σκεφτώ.
0: Έδωσα το τηλέφωνο μου σε μια γυναίκα να βγούμε για φαγητό.
4: Ναι, να καλέσει.
6: Θα της κάνει καλό.
0: Θα της κάνει καλό αυτό. Θα τη βοηθήσω να αλλάξει τη ζωή της. Για σκεφτείτε λοιπόν και εσείς που μας ακούτε μια καλή πράξη. Μαργαρίτα, μην κλείσεις, γιατί θέλουμε να σου δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο.
3: Μαργαρίτα, έχεις Instagram?
5: Έχω μόνο Facebook. Α, έχω Instagram. Έχω λάθος. Δεν βρω, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, στείλει τη ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου
1: για
3: δώσει...
1: Για να πάρεις μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και χθες μου στείλατε πάρα πολλά κορίτσια μηνύματα ότι με ευχαριστείτε για τον κωδικό Νάνση 20 που παίρνετε 20% έκπτωση. Ούτως ή άλλως έχει και 50% έκπτωση στο Five Fashion και έχει ρουχάρες, κορίτσια μου.
5: Ευχαριστώ.
1: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
5: Στείλουμε
1: στο Instagram.
0: Έτσι, να σου φτιάξουμε το κέφι πρωί-πρωί να. Να περάσεις ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Χαμογελάστε, παιδιά.
3: Μποτσοκόψαμε.
7: Πέτα το μποτσαλάκι. Ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, διότι αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται δηλαδή τριήμερο, θα αλλάξει ο καιρός. Για κάτι συννεφιές ακούσαμε την Κυριακή, που μπορεί να πέσουν και βροχούλες. Θα μείνει έτσι η ιστορία ή μπορεί να αλλάξει?
1: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στο ορεινά το μεσημέρι. Άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστης τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι ιστορές και όλοι καλά.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
20: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
21: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
23: Το νερό στα

0: Λοιπόν, πέσανε λίγο πιο νωρίς οι διαφημίσεις σήμερα, αλλά δεν πειράζει, βγήκαμε στις 8, τώρα πρέπει να πάμε δηλαδή για διαφημίσεις αυτή τη στιγμή. Όμως πριν πάμε και στο Βαλάντι, που θα πάμε σε λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση, πέπεσε στα μάτια μου ένας κατάλογος με τις πόλεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μάλλον θα το πω διαφορετικά, με τις πόλεις που έχουν τους περισσότερους Έλληνες στον πλανήτη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Αθήνα, περίπου στα 4 εκατομμύρια το δείχνει εδώ.
1: Είμαστε οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες, 4 εκατομμύρια εδώ, ας πούμε, που είναι στην 3.600.
1: Δηλαδή, βάζει. Περίμενε, ρε Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πεις ότι από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Έλληνες είμαστε μόνο το 3.600.
0: Ναι, εννοείται. Είσαι στην Αθήνα, σου λέει.
2: Ναι.
0: Πόσοι ζουν
2: στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια είναι.
1: Α, είπα και εγώ. Περίμενε, ρε Γρηγόρη, ένα λεπτό.
0: Πω, εγώ. Σταμάτα να εκτίθεσαι, Γρηγόρη.
2: Αυτό πέρασε από κάστινγκ.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν, έλα, περίπου 4 εκατομμύρια.
1: Στην Αθήνα, πώ είμαστε σύνολο.
0: 4 εκατομμύρια δείχνει εδώ πέρα.
1: Α, οκ.
0: Okay.
1: Τώρα είμαι οκ.
0: 4 εκατομμύρια. Δεύτερη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη με 980.000, περίπου 1 εκατομμύριο έτσι, Έλληνες που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη. Τρίτη πόλη, ποια πιστεύετε ότι είναι στον πλανήτη με Έλληνες?
2: Εγώ ξέρω, δεν λέω.
3: Ξέρεις.
2: Είναι κάτω. Πού? Χαμηλά, τέρμα κάτω.
0: Πού?
2: Η Μελβούρνη.
0: Μελβούρνη.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι.
0: Τρίτη πόλη, Μελβούρνη με 400.000 Έλληνες. 400.000. Βεβαίως.
3: Πολλούς Έλληνες. Παντού
0: είναι. Τέταρτη πόλη, πάλι δεν είναι στην Ελλάδα.
3: Αμερική.
0: Νέα Υόρκη με 310.000, παρακαλώ.
1: Έχει τόσο πολύ Έλληνα η Νέα Υόρκη.
0: Ενώ στην πέμπτη θέση είναι η Πάτρα με 300.000. Μία θέση πιο πάνω, στην έκτη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, στη Νέα Υόρκη είναι πιο πολύ Έλληνες από ό,τι είναι στην Πάτρα.
2: Και ναι.
3: Καλά, και από το Κυριάκη είναι.
2: Δεν έχει όμως τόσους πατρινούς, μην μπερδεύεσαι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στην έκτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο με 280.000 Έλληνες.
1: Τώρα με το Brexit δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Μια έχουν πάει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, στην 7η βάζουμε και τους Κυπραίους μαζί, τους Ελληνικύπριους, okay. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είμαστε ένα έτσι κι αλλιώς. Στην 7η θέση είναι η Λευκωσία με 270.000 Έλληνες, δηλαδή μετά το Λονδίνο είναι η Λευκωσία. Ενώ αμέσως μετά, στην 8η θέση, είναι το Σικάγο με 190.000 Έλληνες.
3: Στο Σικάγο έχει πολλούς Έλληνες.
0: Και αμέσως μετά το Ηράκλειο της Κρήτης με 180.000 Έλληνες. Δηλαδή το Ηράκλειο έρχεται ένατο. Έτσι. Στη 10η θέση, πάλι μια πόλη από την Κύπρο, η Λεμεσό, με 160.000. Έτσι κλείνει η πρώτη δεκάδα. 11η θέση, Λάρισα, 150.000 Έλληνες. 12η, το Σίδνεϊ, θα ξαναπάμε στην Αυστραλία, με 130.000.
2: Άρα, καλημέρες εκεί.
0: Στη 13η θέση, η Λάρνακα, με 120.000 Έλληνες. Στη 14η η Βοστόνη με 100.000. Πόσες πόλεις στην Αμερική?
2: Ναι.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πει Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη.
0: Στη 15η θέση ο Βόλος με 90.000. Στη 16η η Πάφος με 70.000. Συναντάμε και μια άλλη χώρα τώρα. Ποια χώρα? Για πρώτη φορά τη συναντάμε αυτή. Στη 17η θέση.
1: Ισπανία.
3: Είναι
0: Ισπανία,
3: Ευρώπη.
2: Μια Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, ναι, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
3: Όχι, είναι Ευρώπη.
0: Όχι,
2: δεν είναι. Η Κουάλα Λουμπούρ.
1: Κίνα.
3: Παναμά.
0: Τορόντο, λοιπόν.
2: Τορόντο.
0: Με 60.000 και είναι μαζί το Τορόντο με τα Ιωάννινα. 60.000 και τα Ιωάννινα. Έτσι κλείνει η 18.

0: Οκτάδα.
1: Άρα πάρετε θα πλάκα, λένε στο Σταγιάννη να γίναμε το Ρόντο.
0: Φοβερό. Φοβερό. Ερώτηση. Ερώτηση μόνο για τον Παναγή.
2: Παρακαλώ.
0: Για 3.500 ευρώ.
2: Κανόνισε, μου χρωτήσε ακόμα το κατοστάρι.
0: Για 3.500 ευρώ.
1: Δεν ξέχασε αυτό το κατοστάρι.
2: Ναι, ναι, μου έχει μείνει, έγινε και βίντεο, έχω αποδείξει.
0: Ποια πόλη βρίσκεται στην 7η θέση?
3: Θυμάσαι.
2: Που είπες.
0: Που είπαμε.
2: Το Τορόντο.
0: Τελική απάντηση.
2: Ναι.
0: Στην 7η θέση.
2: Όχι. Δεν είναι τελική απάντηση.
3: Πάρε τηλέφωνο κάποιον. Πάρε κάποιον τηλέφωνο.
0: Βρε Μόσκο, τώρα δεν το είπα το Τορόντο πριν από ένα
2: λεπτό. Ναι,
1: πώς γίνεται
0: να είναι 7η θέση.
2: Γι' αυτό εντάξει, σταμάτα. Θα τα θυμηθώ όλα. Νούμερο 1 είπε στη Μελβούρνη.
0: Είπα εγώ νούμερο 1 τη Μελβούρνη.
2: Την Αθήνα. Νούμερο 2 είπε στην. Το Brexit. Θα πω το.
3: Το Λονδίνο λέει. Το κλειδώνει.
0: Τελική απάντηση.
2: Το κλειδώνω.
0: Κλειδώνω, έτσι.
2: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
2: Έχασε.
0: Έκτο είναι το Λονδίνο, η Λευκοσία.
2: Σου ρε φίλε.
0: 3.500 ευρώ. Άρα μου χρωστά και 2.500 από το 1.000 που σου χρωστά.
4: Αμα βρίσκει την κορμάρα, έβαλε και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, είναι ο Βαλάτης έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση. Παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάτη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατούν, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα γόρι μου, τι γίνεται.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
0: Έλα Βαλάντη. Έλα Βαλάντη.
5: Ε, ο, τρε, τρα, τρα, τρα.
0: Τι τρα.
5: Πετίτ ο γκρος.
0: Ναι.
5: Τρε.
3: Γκρος, γκρος.
5: Δο, σι. Οκ. Αντούταλε.
0: Αλέ ρε τουρ.
5: Λε κονδυσιονέλ σι.
0: Πού είσαι μωρέ, πού είσαι.
5: Τελιβερέντε Βαλαντέ.
3: Μπομάτα.
5: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
6: Τελιβερέντε Βαλαντέ.
5: Τελιβερέντε Βαλαντέ. Λε τρε ερκοντισιονέλ.
3: Ιλ φέτρε σο.
5: Ουν πετίτη, μου πει πετίτη. Πετίτη και δύο.
0: Τι πετίτη μωρέ, τι πετίτη.
5: Γκραντέ. Τι κάνετε.
3: Ιλ φέτρε σο.
5: Έχω τρελαθεί από το πρωί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Τι είναι πατέρα Βαλάντη.
5: Μιλάμε κάτι Γάλλο στο Παρίσι, έχουν σκάσει και κλείνουν κλιματιστικά από τώρα. Μου λέτε τώρα.
0: Εσύ τα κλιματιστικά που τα βρήκε αυτά.
5: Όλοι κάνουν παραγγελίες για του χρόνου. Εγώ έχω κλιματιστικά πολλά στοκ. Έτσι τα είχα πάρει όλα ποτέ μου και από σέν.
3: Ο ψεύτης, έτσι πριν
5: αρχίσουν οι λαθροί και τα λοιπά.
0: Από αυτά τις εταιρείες που λες θα τα χαλάσω σε μια εβδομάδα.
5: Το θέμα είναι να φτάσουν μέχρι εκεί. Άμα φτάσουν μέχρι εκεί, του πει τον ίδιο στο Βαλάντη. Μετά ξεκινάνε τα πανηγύρια, οι άμοι χάσανε. Τεχνικό, προσωπικό. Έτσι λείπει να πούμε για λόγους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς. Αυτό τους έχω πει. Θρησκευτική πολιτιστική.
0: Μάλιστα.
5: Τι κάνετε εσείς καλά, έχει πολλή κίνηση εθνική εδώ, γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Σταματημένο όλο το ρεύμα από το Ιγάλιο και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σταματημένο πραγματικά. Έχει ένα μικρό κομματάκι εκεί, προσοχή που δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάτι. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι εκεί στην πιτά στο ύψος της Λυκότρυπας. Την εθνική οδό. Εκεί πέρα σταματημένο, μετά πάλι τσουλάει λιγάκι, μετά ξανασταματάει εκεί στο ύψος των Πατησίων. Πώς το λένε. Ναι. Έχει λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισία, στον ανεβασμό, στο Χαλάνδρι, στον κατεβασμό, στη Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω, όχι πάρα πολύ κίνηση. Και πυγμένα τα πράγματα κάτω εκεί πέρα, να πούμε στη Βαλιά την Ποσειδώνα, από το Μικρολίμανο μέχρι το γήπεδο του Καραϊσκάκεως. Αυτά.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άρεσε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, ετοιμάζετε την Άνση για τα ζώδια σήμερα. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα όμως στο όπερα. Το πρωινό όπερα που άντε, παιδιά, σηκωθείτε πρωί, πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας. Τα καταπληκτικά πράγματα που έχουν ετοιμάσει και για εσάς που κάνετε και διατροφή και για εσάς που κάνετε έτσι θέλετε τα γιαουρτάκια σας με τα φρούτα σας και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν εκεί. Τα παιδιά κάθε πρωί φτιάχνουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία συγκλονιστική. Τα άλλα βέβαια και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν ειδικά σε γλυκά. Τα viral φρούτα που γίνεται χαμός, ουρές κυριολεκτικά για να τα πάρουν και έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Το παγωτό που έχει πραγματικά ξαναφτάσει στη μαγική κατάσταση του να πηγαίνουν μόνο για να φάνε ένα πολύ ωραίο παγωτάκι από όποιο μέρος της Αθήνας κι αν είναι. Είναι το οπερά, δεν έχει πλέον να δώσει εξετάσεις για τίποτα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει συγκλονιστικά πράγματα και μακάρι, μακάρι να βρείτε έστω και μισή ώρα κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο να περάσετε από εκεί για να δείτε και να ζήσετε από κοντά όλα αυτά που σας λέμε. 6936101022, η καθημερινή τούρτα που φτάνει σε ένα σπίτι από το οπερά και χαιρόμαστε τόσο πολύ για αυτό που γίνεται. Ονοματεπώνυμο και οπερά γράφεται στο τηλέφωνο αυτό που δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά πραγματικά την αγαπούν. Το εντέρμα, ευδέρμα μάλλον, baby derm, με δείκτη προστασίας 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή στο μπάνιο σου. Ούτε κρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλώς στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1 Vechro και τελείωσες.
3: Και το στο Eject Festival, παιδιά, 2026 Powered by the East, στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
2: Ανοίγω μαγαζί δίπλα στο ΟΑΚΑ, ήθελα να το ξέρετε εσείς πρώτοι, με παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, θα λέγεται μουζάκα. Τα ζώδια της ημέρας από την Άτσι Αντωνία.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τι ακούμε
2: Τζάμπα, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν πείζετε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εδώ είμαστε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη του Πέτρου Ιακωβίδη.
4: Η δικιά μου είναι αυτή.

0: Ενεργήστε με θάρρος, καθώς η τύχη είναι με το μέρος σας και μη σας κυριεύει η τοπάθεια, γιατί η σημερινή μέρα θα είναι προκατασκευαστική για να αλλάξετε εκβάθρων τη ζωή σας. Αποφύγετε να βρίσκεστε με άτομα που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία σας. Δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν να σας ρίχνει.
1: Άγγιξε με.
0: Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στον Δελκάρο. Γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Σαν αέρας με στη νύχτα.
2: Είδες πόσο του πάνε τα τζιτζίκια σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, με έκανε λίγο. Γεια σου Δεσποινάκη.

0: καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Σας φαίνεται περίεργο που σήμερα έχω ολόις και το μαλλί μου. Δεν το ξαναδείτε. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Οι αποφάσεις σας δεν πρέπει να καθοδηγούνται μόνο από τα συμφέροντα, αλλά και από τις πεποιθήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι αξίες της ζωής καθορίζονται από τα αρχέτυπα. Μην εμπλέκεστε σε έντονες συζητήσεις όταν δεν ξέρετε που μπορεί να σας οδηγήσουν. Σήμερα να ακούς έντονες συζητήσεις, απομακρύνσου σου.
1: Πολύ σημαντική συμβουλή είναι αυτή.
0: Ναι. Γεια σου Χρύσα. Γεια σου Σεμίρ. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, στη Φελίσια.
2: Ξημέρωμα
0: και περνάω στα διδυμάκια. Εξετάστε άλλη μια φορά τις επιρροές του περιβάλλοντός σας, γιατί η επαναστατική συμπεριφορά σας μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε εξωτερική βοήθεια. Η μέρα είναι κατάλληλη για να διευθετήσετε κοινωνικές σας δραστηριότητες. Βγείτε σήμερα. Κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε. Γεια σου Αντιγόνη.
2: Εσύ είσαι η αιτία.
0: Εσύ είσαι η αιτία.

Και περνάω στους καρκίνους. Νίκο Μανόλα, καλημέρα. Ο Μανόλας, κοίτα να δεις, μαζί με το γιο μου, καρκινάκι. Μην υποτιμάτε τα παλιά παθήματα και προσέξτε τον ενθουσιασμό σας. Μπορεί τα ανοίγματα στις σχέσεις σας να ευνοούνται, αλλά τα επαγγελματικά απαιτούν μεγάλη προσοχή. Αν σκεφτείτε πρακτικά, θα δείτε ότι όσα έχουν συμβεί, ίσως είναι για το καλό σας. Μπορεί τώρα να τα βλέπετε εσείς αρνητικά, αλλά να ξέρετε ότι είναι για το καλό σας.

Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στον δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Σε εσένα που βρίσκεσαι κάπου μακριά από την Ελλάδα.

εντάξετε στο πρόγραμμά σας την αναδιοργάνωση και εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές σας δυνατότητες στον εργασιακό σας χώρο, φροντίζοντας να μην αποσπάται η προσοχή σας. Τακτοποιήστε εκκρεμότητες σε υποθέσεις που μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

0: για μας. Βρείτε έξυπνες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στους στόχους σας πιο γρήγορα, χωρίς όμως να θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα και χωρίς να υποτιμάτε τη γνώμη των άλλων. Μην επιτρέψετε σε κακόβουλους ανθρώπους να σας φοβήσουν για το μέλλον σας. Κανένας να μην σας φοβίζει για το μέλλον σας. Να έχετε τα όνειρά σας ψηλά. Ζυγός. Προωθήστε τα επαγγελματικά σας σχέδια, γιατί έχετε όλες τις δυνατότητες. Εκμεταλλευτείτε τις διασυνδέσεις σας και αποφύγετε τις κακοτοπιές, ώστε να βοηθηθείτε και να προβάλλετε τη δουλειά σας. Εκτιμήστε τους ανθρώπους που σας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Δείξτε το αυτό, ότι τους εκτιμάτε. Γεια σου Χένιρε, γεια σου Γιώτα. Κουκουνάρα Μεσσηνίας.
1: Κουκουνάρα.
0: Yes.

βγείτε λίγο από τον κόσμο σας και θα εκπλαγείτε από τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Βγείτε έξω, περάστε καλά. Και εγκομενικά θα πάτε καλά και επαγγελματικά θα πάτε καλά, οι Σκορπιοί. Δημιουργήστε ρομαντική ατμόσφαιρα για να υποδεχτείτε τον σύντροφό σας και να τον εκπλήξετε. Γεια σου, Μαράκι. Γεια σου, Λουσίλ. Καλημέρα και στο Λυκούργο σου. Και περνάω στον Τοξότη. Οι σχέσεις σας δεν βελτιώθηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Απλώς εσείς αλλάξατε προς το καλύτερο και έτσι τώρα μπορείτε να βασίζεστε περισσότερο σε αυτές χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Απαιτείτε υπομονή, καθώς το κλίμα είναι έφλεκτο και όσα προγραμματίζετε καθυστερούν για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει να έχετε

λίγο πιο μοντέρνοι και αφήστε στην άκρη τις παλιές συνταγές όσον αφορά την εργασία σας. Προσπαθήστε να μάθετε καινούργιες μεθόδους για να φτάσετε στην επιτυχία. Ξαναρίξτε μια ματιά στα σχέδιά σας για να δείτε αν μπορούν να προχωρήσουν.

0: Κρίστη από Κοζάνη.
1: Αχ και να ήσουν εδώ.
0: Και περνάω στους υδροχώους. Δείτε τις υποθέσεις που σας απασχολούν υπό διαφορετική οπτική αγωνία. Οπτική γωνία. Θα πάω λίγο. Άστα να πάνε. Δείτε τις υποθέσεις που σας απασχολούν υπό διαφορετική οπτική γωνία τώρα που είστε περισσότερο ευαίσθητοι. Οι αποφασιστικές και δυναμικές ενέργειές σας σας ευνοούν, οπότε φροντίστε να καλύψετε άμεσα τις καινούργιες σας επαγγελματικές ανάγκες. Δεν κατάλαβα τίποτα για τον υδροχό σήμερα. Δείτε τα πράγματα διαφορετικά, κοινώς. Γεια σου Βασούλα, πεθερά. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Θα το ρίξω το ψαράκι.

Οι ηθικές αξίες των ανθρώπων είναι παρόμοιες, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτομέρειες και σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθείτε και να προσαρμοστείτε για να έχετε καλή συνεργασία με τους άλλους. Συγκεντρωθείτε όσο μπορείτε σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. Επικεντρωθείτε σήμερα στα επαγγελματικά σας. Καλημέρα στην Αλίντα από Καστοριά. Ένα ρεφρέν και σε λίγο θα φύγουμε σε break. Καλημέρα στον Πάνο από Θεσσαλονίκη. Σε όλους τους ταξιτζίδες

0: φύγαμε γρήγορα, γρήγορα για break. Ερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
8: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Ρόκια, Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
16: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
17: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
19: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα

0: Λοιπόν, εφόμαστε στα 16 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα σε μια.
1: Μόλις ενημερώθηκα ότι η Νάντση μου χρωστάει 5.000 ευρώ.
0: Σε μια κατάσταση, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα.
1: Κατά κόρον. Κατά κόσμο.
0: Παναγία, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Κατάκολο.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγία, το έχει. Παρακαλώ, πάμε να διαβάσουμε. Είναι από τα τελευταία διλήμματα ζωής που έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα.

0: Γιατί βαριά να σένεις.
1: Πες το όπως σου βγαίνει.
0: Ο τίτλος του mail είναι Σκρόφα.
2: Όχι. Σκρόφα είναι να εξηγήσουμε στα τελικά η θηλυκιά γουρούνα.
0: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
2: Κάτσε, πώς είναι η γουρούνα, κύριε τραγουδίστρια.
0: Μου έφαγε τον άντρα.
2: Α!
3: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να. Τι γράφει.
0: Τι θέλει να σου πω.
3: Σελίδα. Αυτό,
0: αυτό λέει ο τίτλο του email, σαν δίλημα ζωή μου το στείλανε.
3: Μάλιστα,
0: και ακόμα. Θέλω να σα πω ότι μου λέγανε χθε στη Νέα Μάκρη ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
1: Δεν έχουν στείλει.
0: Δηλαδή λέει εμένα, εμά λέει εδώ, μου λέγανε χθε στη Νέα Μάκρη που ήμουνα. Δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
1: Αλλά.
0: Καθόλου.
2: Γιατί τι έχουμε... γίνεται στη Νέα Μάκρη πια.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μάκρη, τι να σου πω.
2: Καβάλα είναι.
3: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
2: Είμαστε καταρχάς, τίγκα.
3: Η κατάσταση είναι, δεν είναι. Είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή. Και
0: δεν Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
2: Άρα είναι ζηλιάρα εκφύσεως. Γιατί
3: όλε.
2: Η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τη λιμπούρδισε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
0: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα μου λέει πάντα.
2: Τι Λιόλιου.
0: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ.
2: Ναι.
0: Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
2: Α, με διάσημη.
0: Ναι, με διάσημη.
2: Άρα τι είναι του έφαγε, αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτζ.
0: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε λέει και τις παραδέχτηκε.
2: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
0: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μια εμφάνισή της.
2: Να απολαύσει.
0: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι.
0: Ότι εκείνο το βράδυ.
2: Υπήρξε ανταπόκριση.
0: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
2: Με την τραγουδίστρια.
0: Με την τραγουδίστρια. Είναι λέει πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας.
2: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου προγράμματος, πώς λέει αυτό.
0: 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι λέει ψηλός, γυμνασμένος.
2: Πάστον αυτό, χέστο για την τραγουδίστρια, πες μας.
0: Ναι, και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει: δεν έχω ορκιστεί, της λέει στα παιδιά μας να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
2: Έχω και παιδιά.
0: Ναι.
3: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος και αυτά και δεν είναι κατάλληλο. Ναι.
2: Πήγε και το έδωσε μόνο του.
3: Και θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει γίνει.
0: Κάτσε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, θα ολοκληρώσω. Εντάξει, φίλε μου, γιατί συγχωρώ να
0: και μετά θα μου πει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε και τη είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρει και θέλω να με συγχωρέσει. Ήταν την αγαπώ χρόνια. Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό. Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια.
3: Τι πάνε αυτοί και μάρτυρε να πω ένα ανέκδοτο.
2: Παρακαλώ, που, έτσι, παρακαλώ.
3: Και μετά έχουμε τον χρόνο να σχολιάσουμε.
2: Φυσικά αυτό. Και έχουμε τον χρόνο.
3: Το ξέρεις, είναι δύο τύπου μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Και ψάχνουν, βλέπουν που τρέχει ένα, τρέχει όλο στου διαδρόμου. Τρέχει ένα, τρέχει όλο. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και του λένε φιλαράκι, τι τρέχει εσύ. Λέει φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λέει φίλε, εσύ γιατί τρέχει. Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε. Για πε, είναι πώ είναι η γυναίκα σου. Λέει μα είναι γυναίκα μου, είναι μια ξανθιά με πολύ μεγάλο στήθο, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προ τα πάνω και πολύ ωραία 2 μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου πώ είναι. Βρεχεί τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
2: Χάθηκε το κορίτσι.
3: Καταλάβεις έτσι που το είπες αυτός, δεν πει τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
0: Όχι, είναι
3: ψηλός,
0: είναι
3: τόσο ωραίος. Ας τη ραγουδίστρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
0: Βέβαια λέει και εγώ, λέει εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα μας γράφει.
3: Α, τώρα το είπε.
2: Για τραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ωραία θα είναι και αυτή.
0: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
2: τούμπανο.
0: Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο ρε παιδί μου τσιφτετελό, κατάλαβες η κατάσταση.
2: Δεν είναι έντεχνη δηλαδή.
0: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
2: Αξούριστη.
0: Όχι, ούτε.
3: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό.
0: Ωραία, ότι αυτό μου ζητάει λέει να τον συγχωρήσει, ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
3: Δεν θα χαλάσει τώρα και ένα πείδημα τη ζωή του.
2: Από τη στιγμή που έχουμε.
3: Δεν θα χαλάσει τη ζωή
2: τόσα μαγαζιά.
3: Το σπίτι τη για ένα πείδημα.
0: Γρηγόρη, τι λες.
2: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα
1: την είχε αποθυμένο.
2: Το profession.
0: Η αλήθεια λέει ότι είναι, την είχε αποθυμένο.
3: Άμα την είχε,
1: εντάξει, άμα την είχε αποθυμένο, το συγχωρεί το αποθυμένο.
2: Και εγώ είχα τον τεμιρούσο. Τι να κάνω.
3: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
0: Και εγώ είχα τον τεμιρούσο.
2: Ναι, είχαμε του δύο.
1: Θα το συγχωρέσει.
3: Να το συγχωρέσει.
0: Να
3: τρελαθεί. Να το συγχωρέσει, ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
2: Τέσμα!
3: Θα χαλάσει το σπίτι τώρα για ένα αποθυμένο.
0: Δηλαδή εσύ θα σου παίρνει ο Μπραν Πιτ την Άντση και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Από ένα αποθυμένο, σου ένα αποθυμένο όμω, μην είναι.
0: Οποιοδήποτε.
3: Οποιοδήποτε.
0: Σίλα.
3: Ο Δεσίλα
1: δεν αποθυμένο. Μπορεί να τον είχα αποθυμένο το Δεσίλα.
3: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγα εντάξει.
0: Και με το Δεσίλα.
3: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Και τι έχει ο Δεσίλα, ρε φίλε.
2: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
3: Ωραίο κούκλο, τι έχει ο Δεσίλα.
0: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
3: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα παυτώσουμε εμεί. Που δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
2: Να μείνουμε έτσι.
0: Παιδιά, αλήθεια το εννοείτε τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
0: τόσο εύκολο
3: σημαντικό. Μα θα αλλάξει το σπίτι για
4: Για να πει αυτό.
2: Αυτός γιατί μαρτυράει χωρίς ξύλο, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
1: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
2: Αν και ορκίζονται τώρα.
0: Νανσί, συγγνώμη, θα φας μία τώρα.
4: Για ψήλου πίδημα, φίλε. Για ψήλου πίδημα.
2: Για ψήλου, για ψήλου.
4: Α, για ψήλου πίδημα.
0: Ψήλου πίδημα.
1: Κακώς το είπε. Πολύ μαρτυριάρης, ναι,
4: όντως. Βλέπεις.
2: Νανσί. Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
4: Εγώ.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη.
2: Το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
4: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
0: Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια, θα το συγχωρούσες, Νάνση?
1: Εννοείται θα το συγχωρούσα, είναι αποθυμένο.
0: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει, ξέρεις
1: κάτι,
0: ήρθε η Έμιλη, ήρθε η Έμιλη στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
1: Ναι, Έμιλη, τι να κάνω.
4: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ
0: δεν θα πήγαινα
4: μαζί της. Ποτέ, είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
2: Θα σπάς.
4: Εμένα αν δεν είναι 130-150 κιλά.
0: Ακριβώς. Είναι να είσαι 130-150 κιλά.
1: Έτσι με φαντάζεσαι.
2: Για να το.
4: Μου είπες για αποθυμένο, δεν μου είπες. Τέτοιο αποθυμένο.
0: Τέτοιο αποθυμένο έχει.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Εγώ είστε 130.
2: Να την κυλά στην άμμο.
0: Τρώγε Μαρίση, λέω να πάρει.
4: Άμα δεν είπε λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω να γίνει.
1: Να γουστάρουμε.
2: Με ελαιόλαδο.
4: Να
2: μην ξέρει
4: που είναι ποιο. Που παλεύουν κάτι οι παλαιστέ. Ναι.
0: Και τα γουρούνια παλεύουν.
4: Α, ρε φλάκα, μιλάμε τώρα για γυναίκα. Μιλά ωραία.
0: Συγγνώμη.
4: Μιλά ωραία.
0: Όχι, γιατί παλεύουν στη λάσπη, τα γουρούνια.
4: Πρέπει να πέσουμε κάτω στη λάσπη να γίνει χαμό, να πιάνω, να πιάνω.
0: Τα ξύγκια να ενωθούν, ε.
4: Ναι, ωραία, τι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, και αυτή υπερβολική είναι.
0: Νάντσι χαζή.
1: Υπερβολική είναι.
4: Η φάση λε, γιατί είναι ήρα.
0: Η Νάντσι τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
4: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντω.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεσίλα,
4: άλλαξε η τελευταία μας ελπίδα. Άλλαξε. Από χθες το βράδυ άλλαξε.
2: Τι έχει χαλαρώσει.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
4: Άλλαξε.
2: Το βράδυ και.
4: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάνση.
0: Νάνση.
4: Ό,τι σου λέω.
0: Να ξαναγνωριστούμε.
4: Να ξαναγνωριστούμε. Σου λέει το δικαιολογό των άνθρωπων.
0: Σε λάδι.
4: Θα κάνω
1: το δικαιολογώ,
4: τώρα...
1: παιδιά, να σα πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει.
4: Μπράβο.
1: Μία ζωή την έχει. Δεν το μένει και πολλά χρόνια.
4: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
1: Μαζί σου είναι.
4: Δεν το λέγω το μήνυμα.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
0: Δηλαδή θα μάθαινε ότι πήγε με τη Ριατακόφσκη και δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Με όποια θέλει να πάει.
4: Όχι, με τη Ριατακόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
1: Αυτό σου έλεγα.
0: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλη.
4: Αν νόμιζε η Έμιλη πάρει.
2: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Καλά μου, για τη Ριατακόφσκη λέω.
4: Και έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
2: Αδύνατη.
0: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ριατακόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική.
1: Τι
0: και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Θα το κρατήσω μαζί μου.
4: Καταρχά δεν θα πήγαινα πρωτί του το πω. Να τη πω να πάω με τη
0: Ριατακόφσκη. Θα το έλεγε πριν.
2: Έλα, Νάση.
0: Α, ήθελε και τι ευχέ τη.
2: Εγώ πάω στη Ριατακόφσκη. Είσαι οκ με αυτό. Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνω.
4: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
1: Με τι ευχέ μου.
0: Θα έλεγε ναι να πάει στη Ριατακόφσκη.
4: Ναι, σου λέει. Πάει να
2: ξέρει τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στι φίλε για να πει ο δικό μου. Έχει πάει και με Ριατακόφσκη.
1: Ναι, ρε.
2: Αλλά που είναι εδώ σε μένα.
4: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε Συμφωνική ορχήστρα.
2: Ναι. Σαν να πήγε στο Βατικανό να ανάψει κεράκι.
0: Καλά μου λέγε ότι ο πατέρα μου ότι όλοι εσεί σομπίζει στα ανώμαλοι.
1: Ναι,
0: καλά μου το λέει.
1: Ναι.
4: Αλλά
1: ναι. Είμαστε
4: λίγο.
1: Πολύ ανωμαλάρε.
4: Να σου πω.
2: Ναι, μου είναι κολλά.
0: Πήγε από εδώ! Πήγε από εδώ!
4: Ραταϊκόφσκι δεν είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο μόνο με το όνομα.
0: Ανεβαίνει. Ραταϊκόφσκι.
2: Παίρνει αστεράκι εδώ.
1: Πα πάνω.
0: Πολύ καλή.
2: Μέχρι εγώ.
4: Για ποιο λέμε Μπετόβεν, Ραταϊκόφσκι, Τσαϊκόφσκι.
2: Καλά, και Μπετόβεν έβαλε.
0: Τα κοκαλά του Μπετόβεν.
4: Δεν μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
1: Ενώ να είσαι Αντωνίου, είναι μπασκλά.
4: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Όχι. Δεν είναι Έμιλι.
0: Έχει κάνει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
0: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
1: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
0: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
4: Ε, βέβαια. Να σε πέσει τελικά την αλήθεια.
1: Τι να πω.
4: Πόσο
0: γιατί άλλαξες, θέλω.
4: Γιατί άλλαξες.
1: Θα σου πω γιατί άλλαξες. Γιατί δεν είμαι δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
4: Ακού. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι, Παναγία.
1: Άκου, Παναγία.
4: Α, Παναγία.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
4: Πω, τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρη, συνέχισε.
1: Οπότε, εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
4: Εννοείται. Θα το διαλύσουμε το σπίτι.
2: Είπαμε κάπου όπου.
4: Ένας από τους δύο.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές.
1: Θα έβλεπα εγώ τον Νεϊμάρ και θα μου έλεγε ο Γρηγόρη μάμου σου του.
0: Σιγά. Νεϊμάρ.
4: Φίλε, δεν είναι. Αν με παίρνει τηλέφωνο και μου το έλεγε πάω στον Νεϊμάρ.
0: Ναι.
4: Θα σε έλεγα, πάρε λίγο την Έμιλη να τη ρωτήσει να πα. Λοιπόν, δεν τα
0: φτάνει.
4: 2, 11, 7. Τι σα αρέσει ο Νεϊμάρ,
1: φίλε.
3: Άμα σου πω, σε ποια άλλη αρέσει τρελά.
2: Ξέρεις πως Νεϊμάρ έχει
0: γνώμη, αλλά φήμες λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνος.
1: Αποκλείεται και επίσης χορεύει πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει το θεωρώ πολύ σεξι.
0: Είναι μικροτσούτσουνος.
3: Εσύ πώς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένας.
1: Έχω δει τα δάχτυλά του.
2: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει η ψωσανίδα.
1: Εγώ θέλω το γνήσιο.
3: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις τι λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
1: Χορεύει καταπληκτικά.
3: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε. Ναι. Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
2: Το Βαλάνος χορεύει.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου. Τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του, που, το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
2: Του τόπε, τίμιος. Πήγε τόπε κατευθείαν.
5: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
1: Τώρα την έπιασες.
5: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
3: Καταρχάς, το όνομά σου.
5: Γιώτα.
3: Γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
0: Και καλό καλοκαίρι.
3: Εμείς βρισκόμαστε υπό διάλυση έτσι κι αλλιώς το πρωί.
2: Τελειώσαμε.
3: Έχει πραγματικά τελειώσει. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
5: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
3: Από ποια περιοχή?
5: Και μια καλημέρα μεγάλη από τα παιδάκια μου.
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Τι κάνετε?
5: Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί που πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Πέστε μας από πού τηλεφωνείτε.
5: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
3: Ναι.
1: Βάρδα Μολιάς.
5: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μας είχε επισκεφθεί τη μουσική. Ήταν υπέροχος.
3: Ευχαριστώ.
5: Να τα πούμε κοίτα. Τώρα, όσο αφορά το δίλημα. Δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην...
3: Ίδιο συγκρασία
5: το καθένας. Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα. Δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε... ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπε για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
3: Καλά, δεν
0: είναι, είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
3: Κοίταξε, από τη στιγμή που το κάνει.
5: Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισα.
0: Εντάξει, δεν... αυτό το κατακρίνουμε.
3: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγία, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 210-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ. Ποιος θέλεις να είσαι?

0: τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Άκου, Ελευθερία, μάθαινε τώρα.
4: Ό,τι θες.
3: Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθαινε ότι έκανε έρωτα μαζί της.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω, παιδιά.
3: Είναι Ελευθερία, είναι τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
5: Εμένα θα το συγχωρούσα
4: πάντως. Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
3: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν συγχωρούσε.
4: Το συγκεκριμένο, μπορεί να το καταλάβει. Ναι, Ελευθερία μου, αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις.
3: Ας μιλήσουμε πες για τον δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
4: Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Θα μπορούσε να συμβαίνει και από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή τους έπιασαν οι γυναίκες τους για γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους. Και δεν μιλάω για σχέσεις τώρα που είναι 5-6 χρόνια. Πήγαν, ας πούμε, να κάνουν ένα σεξ. Και τους πιάσαν. Πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά, ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
3: Πάνω στην τρέλα μου.
4: Πάνω στην τρέλα.
5: Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές.
4: Δεν τους πίστεψαν ποτέ. Που, θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πέσει εγώ σε περιπτώσεις που λέγαν την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της, ούτε είμαι ερωτευμένος. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που
5: γενικά
4: πιάστηκαν.
5: Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
4: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, μόλις πήραν τη γίδα, κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί, εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί.
3: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
5: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Mm. Και με την κάθε ευκαιρία ή με το. Εμένα μικρό καυγά θα το χτυπούσε συνέχεια, ξέρω το, στο χαρακτήρα μου.
3: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
4: Σκορπιός.
5: Τοξότης.
6: Τοξότη.
5: Ναι.
4: Το πιο ωραίο ζώδιο είσαι.
3: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
4: Είναι το πιο ροζόλικο.
3: Επειδή είναι το δικό σου.
4: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
3: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
4: Δεν μιλάω για μένα.
5: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων.
5: Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
4: Και συνέβη.
5: Ναι.
4: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
5: Όχι, καθόλου. Είπα αυτό ήταν τελικά.
4: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας. Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
3: Νάντσι Άκυρο, τι είπαμε για τη Ρόδο.
4: Θρασίβουλος.
3: Θα κρατήσω στο μυαλό μου.
4: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε.
3: Φιλάκια.
4: Ανόητε.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και

0: αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
2: Autofit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστρο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου! Λιανός Γιώργος!
1: Υπέροχος, ρε, ο υπέροχος είναι ο Γιώργος ο Δεσίλας, ρε, ούτε που καταλάβαμε την απουσία του καλού.
2: Ο Γιώργος του καλού, δεν το λέμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη με την Ιουλία Καλυμάνη έπαιζαν χθες το βράδυ, οπότε του δώσαμε άδεια.
1: Και έτσι τρώγονται οι θέσεις σιγά-σιγά.
0: Να πάει να βγάλει ένα μεροκάμα, το εξτρά. Δύσκολα τα χρόνια, οπότε το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, F4 Design, μην ξεχνάτε σε δύο μέρες. Τι σε δύο μέρες, σήμερα και αύριο. Αύριο.
1: Σε δύο μέρες.
0: Ναι, αύριο η μεγάλη κλήρωση των 8.500 ευρώ. Αυτά τα δώρα δεν γίνονται πια. Κάναμε 6.000 ευρώ καναπέ, κάναμε 8.500 ευρώ καναπέ. Τώρα να βάλουμε κάτω πόσα χιλιάδες ευρώ δώσαμε δώρα από τις εταιρείες που κάνουν δωροθεσία. Τι γελάζετε.
1: Λέει εδώ ένας ακροατής. Ο καινούριος που κάθεται στην κονσόλα, μήπως είναι ο Τσαουσόπουλος.
0: Γιατί
1: παίζει όλο ξένα. Τι γιατί.
0: Τι γιατί, δεν δώσα την εκπομπή. 80% ξένα παίζουμε τώρα. Το πάλι και παράξενο του ανθρώπου.
1: Τι να σου πω.
0: 70% ξένα δεν παίζουμε, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα, το πρωί με το μπουζούκι τώρα και το κεφάλι.
1: Να πήγαινε να κάνει εκπομπή στο μπέστα, μα ήθελε. Εδώ είναι σφαίρα.
0: Φίλε μου, θα φύγω, θα πάω στο Νίτρο να ανοίξει κάποια στιγμή. Θα πάω εκεί και θα σα αφήσω, μην νομίζετε. Άιτε πρωί μετά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του μπουζουκιού. Αλλά όχι πρωί, 7 ώρα με το μάτι έτσι μπουζούκι. Όλα έχουν το.
1: Τι αυτό... ξέρε σε ποιο ραδιόφωνο υπέγραφε.
0: Ναι, αλλά να βάζω τη μουσική που θέλω, το είπα αυτό.
1: Καλά, όχι τελείω άλλο στυλ.
0: Τελείω άλλο στυλ.
1: Το βάλε πριόνια.
0: Και πριόνια έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει πρώτη τζι.
3: Μην τσακώνεστε.
0: Και δευτέρα τζι. Δεν έχουμε βάλει. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι σε αυτό το σημείο ότι παιδιά F4 Design, αυτή η εταιρεία, η συγκλονιστική. Που δεν έχει showroom, πηγαίνετε εκεί, κλείνετε ραντεβού μόνοι σας στο γραφείο, βλέπετε τα πάντα, ό,τι φωτογραφία και να έχετε πάνω σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα από ταινίες, από περιοδικά, ό,τι έχετε δει, έπιπλα, καρέκλες, κρεβάτια, πολυθρόνες, οι τύποι είναι φανταστικοί, είναι εμπειρία να ζήσετε κοντά τους και είναι καταπληκτικοί στα όλα τους και πολύ ευγενικοί. Μια εταιρεία κόσμου όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι μοναδική και στην Ελλάδα που το κάνουν. Εκεί στο Περιστέρι πάτε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, μικρό που δεν το πιάνει το μάτι σας, πολύ προσεγμένο, από την ώρα που θα μπείτε μέσα θα καταλάβετε. Πόσο ωραίο στυλ έχουν τα παιδιά και θα σας φτιάξουν ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι το F4 Design. Αύριο κληρώνουμε 8.500 τον καναπέ και το coffee table. Τεράστιο δώρο. Τεράστιο δώρο. Πραγματικά περιμένω πώς και πώς να μιλήσω με τον άνθρωπο που
1: τεράστιο
0: θα το
1: κερδίσει. Και σε μέγεθος.
0: Τεράστιο και σε αξία και σε ποιότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22. Εσείς μπείτε και στο www.f4design.com να δείτε δουλειές τους και στείλτε. Είναι τελευταίες δύο μέρες. Γράψτε F. For Design, ονοματεπώνυμο για την αυριανή κλήρωση.
4: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις με τα Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και να σας πω, παιδιά, εγώ ότι ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις. Μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίνη, ρε παιδί μου, για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίνη Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Αβίνη θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί
0: μας. Και τώρα, επειδή είπες για αυτοκίνητα και για βενζίνη και για αυτά και για όλα, να σας πω ότι, παιδιά, σήμερα. Από το πρωί τώρα θα πεταχτούμε στον οικονόμο μαζί με τον Διονύση. Επειδή τον οικονόμο τον έχουμε και στο Road Show. Και επειδή ξέρετε ότι το Road Show. Α, εσύ κάτι έκανες με Road Show, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άσχετο, θα σου πω. Γιατί ο τίτλος με.
3: Σε ποιον το λες, τι λες, δεν έχουμε καταλάβει. Ήμουν
4: σίγουρος.
0: Ναι, θα πω. Λοιπόν, για το Road Show έχουμε εμείς τον οικονόμο. Τα ελαστικά που δίνουμε δώρο σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε σε κόσμο και του λέμε είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Road Show. Και θα πάμε σήμερα και θα καθίσουμε με τον Διονύση στο δρόμο. Ακούς. Και όποιοι μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, θα πάμε στο Κερατσίνη, στο Χαϊδάρι και το απόγευμα στην Αρχιερούπολη, στον οικονόμο, θα δίνουμε κάρτες με εκπτώσεις για τα ελαστικά μέσα στον Ιούλιο.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι κερδίσετε, παιδιά, με τα ελαστικά. Για όσοι είναι να αλλάξετε τα ελαστικά σας μέσα στον Ιούλιο του 26, θα πάρετε μια κάρτα. Περάστε από εκεί, πείτε ένα γεια να σας δώσουμε την κάρτα, να πάτε να τα αλλάξετε, να σας δώσουν έκπτωση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Θα γίνει σήμερα αυτό. Σε δύο καταστήματα θα πάμε τώρα το πρωί και σε ένα το απόγευμα. Οπότε σας περιμένουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δίλημα ζωής.
4: Δίλημα ζωής.
5: Διλήμματα ζωής.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα κούρια. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
1: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα
0: κούρια. Γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές.
3: Έχει
0: γιατί,
3: στείλει.
0: Ναι. Και
1: εγώ λέω να το κάνουμε.
0: Παναγή, δεν μπορεί η Σοφία. Φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
1: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
0: Έλα, ρε, σταμάτε να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτε να το κάνεις.
1: Να κόψεις τον ποπό της να το κάνει. Με ενδιαφέρει.
3: Έχεις μια φυσική ξυνήλα.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Έχει πάει η Σοφία διακοπές και δεν θα κάνουν.
0: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
1: Να, Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνουν δουλειά.
0: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
1: Έλα.
0: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
3: Να γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που
1: λέει. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Και αυτά που λέει.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με, ρε Μαργαρίτα. Δεν έχω κουράγιο πια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
3: Δεν έχω κουράγιο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά. Συγγνώμη που σας γίνει το τραγούδι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Αυτά που λέει.
0: Δεν γίνεται να μην το ξαναπώ. Γιατί τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Και αυτά που λέει μην τα τρως.
0: Και γράφει μέσα.
1: Πότισε δεκά και μπρος.
3: Κυκλοφοράει για
0: και όμως έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια. Τα παιδιά είναι 33 χρονών. 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
3: Στο κελί 33.
1: 6 χρόνια διγασμένος.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
1: Έλα, λέγε, άιντε, μας έφαγες.
0: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του. Εντάξει, το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Okay.
0: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Τελετών θα είναι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Ή να πάω έξω από το αυτό. Είναι, θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη. Αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι από το τζάμι, να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί, λέει, ήδη χίλια πράγματα. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι. Θέλω να τσέχω εμπιστοσύνη. Mm. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζει στις 12. Να την πιστέψω ή να αρχίζουν να μπαίνουν
1: ψήλοι. Καθόλου!
3: Να την πιστέψεις, Γιώργο!
0: Ή να αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
3: Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε παπά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, σας είπα, είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει.
3: Μη τετρός.
0: Γιώργο, σας ακούω.
1: Παρακαλώ.
0: Επίσης,
1: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
0: δουλειές. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι γραφείο.
1: Δεν είναι καλό το βράδυ.
3: Παιδιά, είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
0: Ξαναλέω.
1: Απογραφή Μαρίνη τόσο δεκαετία.
0: Τι 12 μόνο.
3: Αυτοί δεν ξεκινάνε από τώρα, είναι μεγάλο το γραφείο.
0: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είσαι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
3: Να πάνε για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρες του αφήνουν να φύγουν.
3: Άμα το λέει, αυτό είναι.
0: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
1: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει η παρακολούθηση.
0: Ακριβώς.
1: Θα είχα κινήσει γη τώρα. Και ουρανό.
0: Σκέψου τον Παναγή, ντυμένο κάδο.
1: Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
0: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
1: Α, μετά είναι εκεί, δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
3: Ξεφτύλα είναι αυτή.
1: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο. Γιατί ξέρω.
2: Πέρασα απλά.
1: Γιατί ξέρω. Ήρθα να σου φέρω. Ήρθα να με φιλήσεις. Ήρθα να σου φέρω λίγο φαγητό, γιατί μπορεί να είσαι εδώ στη δουλειά και να πεινάς. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό, γιατί δουλεύεις πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
2: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά, γιατί γυρνάς 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολεί τίποτα.
0: Άρα δεν την πιστεύετε. Άρα το μυαλό σας.
3: Εγώ την πιστεύω.
0: Άρα, ναι, η λύση είναι στε.
1: Έχει
0: πάει να σου που ξέρατε.
1: Πάει. Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
0: Άρα λοιπόν όλοι, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
1: Εννοείται τον απατάει, είμαι σίγουρος.
0: Άρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει μέχρι αργά στη δουλειά.
1: Όχι.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας. Για πείτε μας το όνομά σας.
5: Μέρι.
0: Μέρι μου, για πες.
3: Δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα το πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας, στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι λόγω δουλειάς.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Συντροπή σου.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε.
0: Γεια σας, κυρία.
5: Τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι Καλλιόπη για το θέμα?
5: Είστε
0: υπέροχοι. Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μην είσαι αρνητική.
2: Αφού δεν έχει.
0: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη
2: παίρνει
0: μια γλυκιά κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
2: Δεν παίρνει θέση.
0: Να πάρει μια θέση,
3: ρε. Είσαι
0: καταπληκτικό. Να πει μια κουβέντα για το θέμα μας, ρε φίλε.
2: Γιώργο.
0: Δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Έλα, εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
6: Λοιπόν,
1: έλα.
6: Εμένα με λένε Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και είσαι πονηρός.
6: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
0: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
6: Το άκουσα, λοιπόν.
0: Το έχει στείλει ο Γιώργος. Ο άνθρωπος και αυτός μας στέλνει, εδώ μας έχουν στείλει εκατοντάδες mail. Μας στέλνουν, τα έχουμε διαλέξει να πούμε τα τελευταία.
6: Ωραία, ωραία. Πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι δεν θα δουλεύουν οι περιορίες στα γραφεία.
0: Η μαμά σου τι λέει καταρχάς, η μαμά σου τι λέει?
7: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σας, να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το Γιάννη σας και όποιον αγαπάτε.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκου. Αν η κοπέλα δουλεύει σε λογιστικό γραφείο που είναι περίοδο δηλώσεων, ΦΠΑ και όλα τα σχετικά, γιατί είμαι στο επαγγέλματος, είναι απολύτως λογική.
3: Ναι,
7: ένα. Και δεύτερον, θα φανεί από την ιστοδοσία της αν κάνει υπερορίες ή όχι.
2: Άμα δεν πληρώνει αυτός.
0: Ωραία ιδέα. Ωραία,
7: δεν πληρώνει. Και άμα δεν πληρώνει, ναι,
0: ξέρετε καμιά. Να σας πω κάτι, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που σου λέει ρε παιδί μου, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό, αλλά υπάρχει περίπτωση ότι άμα σε χρειαστούμε.
2: Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη.
0: Αλλά άμα χρειαστούμε έξτρα δουλειά, κοίταξε, βάλετε πλάτη τώρα και θα πληρωθούμε κάποια άλλη στιγμή μετά. Δεν είναι δηλαδή πάγιο. Δεν είναι πάγιο ότι θα τα πάρεις σε λεφτά σε υπερορίες, μπορεί να τα πάρεις σε ένα μπόνους στο τέλος του χρόνου.
7: Ναι, αλλά κάπως θα πληρωθείς για αυτές τις. Περισσότερο 4-5, δεν ξέρω πόσες ώρες μπορεί να είναι.
0: Ναι, γενικά, μάνα, έτσι που μας ακούς τώρα, εσένα το μυαλό σου πού πηγαίνει? Πηγαίνει στο, γιατί βλέπω ότι το είσαι καλοπροαίρετη η μάνα και χαίρομαι γι' αυτό που δεν πάει το μυαλό σου πονηρό για την ύφη. Νιώθεις δηλαδή ότι, γιατί βλέπεις ότι με το πρώτο που ακούμε κάτι τέτοιο ολονών, το μυαλό πάει στο κακό, ρε παιδί μου.
1: Ρε, έχει γκόμενο αυτή, τι δεν καταλαβαίνει.
7: Να σου Παναγή, σταμάτα, γιατί εσύ όλο γκομενηλίκια λες και λες την ευρύθια, αλήθεια σου λέω.
1: Ξαφνικά τώρα κάθεται μέχρι το βράδυ και περιποιείται τον εαυτό
2: της. 20 μέρες.
6: Λοιπόν, εγώ
1: τώρα.
7: Επίσης η συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, ρε παιδιά. Ο άντρας δεν μπορεί να μην ξέρει. Αφού έχει παρατηρήσει την αργοπορία. Δεν μπορεί να μην βλέπει μια συμπεριφορά και οτιδήποτε.
1: Το σκέφτεται ακόμα ο κερατούκλης. Τι να τον κάνουμε?
0: Άντε ρε, λοιπόν, το παιδί που ακούει κιόλας.
6: Εγώ πιστεύω.
0: Γιάννη, φαντάζω ότι. Συγγνώμη, ο Γιώργος που έστειλε το email ακούει τώρα. Σας ακούει, οπότε προσέξτε τι λέτε. Κερατούκλη το λέει ο άλλος.
6: Ο Παναγή, το μυαλό του συνέχεια στο χωρισμό πάει εγώ που τον ακούω κάθε μέρα πάντως.
3: Ντροπή.
6: Και ο Παναγή και η Νάνση. Λίγο
1: πάντα μπορεί και εσύ που νομίζω ότι θα βγάλει την ουρά απ' έξω.
0: Μπράβο, μπράβο Γιάννη, καλά κάνεις και τους τα λες.
3: Γιάννη, εγώ πρώτη φορά είπα να μην χωρίσουνε.
6: Εγώ, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια μου. Το μυαλό μου δεν πάει στο κακό. Πιστεύω ότι μπορεί, ρε φίλε, όντως να ισχύει αυτό.
0: Αλλά θα έμπαινε στη διαδικασία. Γιάννη μου, συγγνώμη, θα έμπαινε στη διαδικασία να την παρακολουθήσει να πας από εκεί?
6: Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πάει στη διαδικασία να το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι, να μην υπάρχει καθόλου το ζευγάρι.
7: Πάει, τελείωσε. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα, μπορεί να τελειώσει αυτό.
1: Να φτάσει η άλλη φίκη-φίκη να τελειώσει.
3: Είναι θεαμάτα,
2: δεν σταματάει.
0: Τι να πω.
6: Λοιπόν, εγώ αυτά θα να πω.
0: Καλά κάνεις τώρα... Γιάννη, μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
7: Σας αγαπώ.
0: Είσαι πολύ
6: καλή.
0: Και χαίρομαι που μία μάνα με το γιο της μαζί δεν κάθεται να ψάξει να βρει το αρνητικό, αλλά βρίσκεται το θετικό. Αλήθεια το λέω, παίζει ρόλο.
2: Καλά,
0: Γιάννη
2: καλά.
0: Μου, δεν είσαι παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου, αποκλείεται να είσαι παντρεμένος. Ναι.
6: Δουλειά πάμε κι εμείς.
0: Ωραία. Οπότε χαίρομαι όμως που έχει αυτή τη λογική, γιατί σημαίνει ότι θα τη δει την ύφη με πολύ καλό μάτι. Έτσι θα σκέφτεται καλοπροαίρετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποια κυρία, κάποια γυναίκα επίσης που να είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι και καλώς έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
2: Φωτιά! Φωτιά, μάλλον!
0: Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
8: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πάρα πολύ καλά.
8: Εσείς... Λοιπόν, εγώ ναι. θα το έλεγα. Εντάξει, τώρα είναι αντίστοιχο
0: να
8: φύγει.
0: Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, συγγνώμη γιατί μικροφωνίζει. Ευχαριστώ πολύ.
8: Του έλεγα πάνε, δούλεψε λίγο παραπάνω. Είναι λίγες οι ώρες αυτές που εργάζεσαι, ή τέλος πάντων να μπει κανένα σύντομο. Θα έδινα κανένα εξάμηνο να δω αυτές τις περιορίες πόσο διαρκούν. Και αν δεν είχαν αντίχρησμα, όντως δηλαδή.
1: Μα έξι μήνες θα έχει.
0: Μην φωνάζει, ρε Παναγία,
8: δεν πειράζει. Θα είναι έξι μήνες. Να είναι σίγουρο το.
2: Α, δίνε τα πάντα.
0: Στο λόγο της τιμής σου, θα τον παρακολουθούσες κάποια στιγμή.
8: Όχι, αλλά θα πρότεινα να τον βοηθήσω στις υπερορίες που κάνει. Αν μου έλεγε όχι, εκεί όντως ίσως θα.
0: Αν ας πούμε ήταν λογιστής, όπως είπε η κυρία προηγουμένως, και εσύ είσαι ας πούμε κομμότρια, τι να τον βοηθήσεις.
8: Είχα εγώ λογιστή, ξέρω πώς είναι τα.
0: Ναι, λέω, εσύ ξέρεις, αν οι δουλειές όμως είναι διαφορετικές.
3: Το πάει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα.
0: Ναι, ρε παιδί.
3: Είχε εκείνη.
8: Ναι, μπορεί και να παρακολουθούσα, μπορεί.
0: Εγώ θα πήγαινα.
8: Δηλαδή,
0: εγώ παιδιά, θα είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 μέρες. Θα είχα πάει. Ναι.
1: Και,
0: όχι στις 10.
1: Εγώ στις 3.
0: Μπορεί και στις 3 την τρίτη μέρα να πήγαινα.
3: Έλα, βρε Γρηγόρη.
0: Τι έλα, Γρηγόρη.
3: Υπερβολικά είναι αυτά.
8: Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και ξανά να παρακολουθούμε. Θα και με καύσιμο, θα τρώμε χρόνο και στο τέλος θα γίνει το
0: τώρα,
8: ίδιο πράγμα.
0: Συγγνώμη, Παναγία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Αν γίνεται κάτι μέσα σε ένα γραφείο.
1: Ναι.
0: Τι να παρακολουθήσεις δηλαδή.
1: Εντάξει, θα βρει κάτι τον τρόπο. Ρε,
3: έλα, μωρέ, πώς θα το μάθεις. Δεν το μάθεις.
0: Παναγεί, κλείνει η πόρτα, κλείνει και τα πατζούρια ενώ τα στόρια και είσαι μέσα σε ένα γραφείο και κάνει σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπει μέσα στην εταιρεία. Είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν θα την άφηνα.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια μπορεί να μπει μέσα να πα απέναντι.
1: Σε όλα όχι, αλλά στα περισσότερα μπορεί.
0: Κάνεις και πες ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δει αυτό.
3: Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να την παρακολουθήσεις.
0: Λίγο. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένεις εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δεν μένει ωραία, βαμμένη όπως έβγε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
2: Γιατί είναι ταλαιπωρημένη, κάτσε.
3: Γιατί είναι κουρασμένη, ρε παιδιά, όλη την μέρα.
0: Ναι, και βγαίνουν και βγαίνει και ακόμη ένα.
1: Όχι, δεν έκριζε όλη.
0: Εμένα, εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο να δω πόσοι βγαίνουν.
2: Δεν μας νοιάζει ποιος βγήκε, ποιος μπήκε μαζί.
0: Ναι,
1: από κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
0: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
3: Ότι έχω κάνει κουνάβια.
8: Τίποτα, θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
0: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
8: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια, άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα νομίζω.
2: Σωστά.
3: Είναι θέμα περιοδικότητας.
0: Ωραία. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι, γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πρέσλη το mail, 30. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του.
8: Του δίνω ένα 30.
1: Εγώ είναι γεμάτο 70.
0: 70 ότι απατάει.
3: Παναγή, είσαι υπερβολικός τώρα.
1: Γεμάτο 70.
0: Να είσαι εσύ πόσο της 100.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω τον κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
0: Γιώργο,
2: 100%.
0: Γιώργο, εσύ.
2: 100%.
0: Τι, ότι είναι το αναπατάει.
2: 100%.
0: Γιώργο, εσύ.
8: Ένα πόλκι και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, δουλεύει λέει η γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία.
8: Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλας και να σας αποδεσμεύσω. Ότι αν είναι να πατάει όντως, για καλό του γίνεται. Θα πατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
0: αυτό,
8: πράγμα.
0: Ναι, γιατί δεν. Το έχεις τόσο δίκιο, δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
8: Είμαι η Άτζη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Άτζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα στο τι, ποιο είναι το κακό. Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και η ταλαιπωρία.
1: Ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί.
8: Αργά ή γρήγορα φαίνονται. Το θέμα είναι όσο μπορούμε.
0: Περίμενε τώρα, Άτζη, γιατί άνοιξε άλλο θέμα εδώ. Λέει ο Παναγής, ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί. Και πετάει την Άνση και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά. Ποια κέρατα Άνση έχεις δει και που το ξέρεις και δεν έχεις δει.
3: Φαίνονται. Ή που νομίζουν οι άλλοι ότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι.
3: Αμέ.
0: Δηλαδή, άλλη πάλι αυτή η βλακή. Νομίζουμε ότι κερατώνουν.
3: Εγώ ξέρω ζευγάρι που η γυναίκα ήξερε για το κέρατο και δεν μιλούσε.
1: Γιατί?
0: Γιατί
3: δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1002.
0: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι τους ενώ ξέρουν ότι.
8: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κοντινός πρόσωπο να μπορείς να φουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνεις, γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
0: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα. Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα. Αυτή η Άντζη πολύ τσαπερδό να είναι. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό. Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι. Έχει το Ελενάκι εκεί πέρα την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι κάρα μου όμορφη.
0: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
8: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γεια.
0: Καλημέρα, φιλάκια.
1: Γεια, γεια.
0: Γιώργο. Γιώργο.
1: Γιώργο, το έφαγε στο κέρατο τώρα. Να
0: τε βρε βλάκα, μα ακούει το παιδί.
9: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες.
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε
12: 104
11: αυτά.
12: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
16: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
17: Δύναμη,
18: εμπειρία,
17: γνώση,
18: εξειδίκευση.
17: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
18: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
17: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
18: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
17: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
18: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
20: Φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
21: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
22: Ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε
4: πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Frappé χαλαρά.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
25: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
24: Ανανέωση.
25: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
26: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
24: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
27: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα που ήταν μαζί μας, έτσι κλείσαμε φέτος το.
1: Ήταν στο Κατράκιο, παιδιά, και τι όμορφη που ήταν, και τρία μπέρι και χαμός.
0: Α, παιδιά, μετά και για τον Ακύλα που έκανε στην Τεχνόπολη
2: στην
0: συναυλία. Ότι έγινε χαμός.
2: Μπράβο.
0: Ήταν γεμάτο, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Ακύλας, ο Γλυκούλης αυτός. Είχα να δω, παιδιά, μάτια. Τόσο, και στην Ελένη το είδα, στη Φουρέιρα. Τόσο ωραία μάτια, καθαρά, όπως το Ακύλα, γλυκά μάτια. Είχα πολλά χρόνια εδώ σε άνθρωπο. Παναγία, αν δεν είσαι από κοντά τον Ακύλα, τα μάτια του δεν θα έχει καταλάβει.
3: Είναι παιδί μου, ωραίο,
0: Ακύλα. Ναι, μωρέ, παιδί είναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου εξηγήσω τα μάτια του. Είναι τόσο καλά μάτια. Χάρηκα πάρα πολύ, μπράβο, Ακύλα.
3: Τι εννοείς, ρε,
0: Γρηγόρη,
3: δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
3: Τα δικά μου μάτια δεν είναι καλά μάτια.
0: Τα δικά σου μάτια είναι.
2: Τα δικά σου είναι.
0: Του μουσχαριού, του μόσχου. Που κοιτά έτσι, καμιά φορά με κοιτά και το τι σκέφτεται.
3: Κάποτε σου άρεσαν τα ματάκια μου, να ξέρεις.
0: Και εσύ μου άρεσες, αλλά.
3: Πήγες και στραβώθηκες, βέβαια.
0: Πήγες και στραβώθηκες και στην Ελένη. Λοιπόν.
3: Λοιπόν, και Γρηγόρη, και
0: περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι, περίμενε. Καταρχάς να πούμε Ανδριόπουλος. Τι.
1: Ο Ανδριόπουλος.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε τα πακέτα του Ανδριόπουλου, παιδιά, που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός. Γιώργο, μπορείς να βρεις λίγο, σε παρακαλώ, τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, να πούμε και λίγο σήμερα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου.
2: Αλλά φτιάχνει
0: τα πακέτα, τα χθεσινά τα αποτελέσματα.
2: Yeah,
0: λοιπόν, να πω επίσης ότι ο Ανδριόπουλος, παιδιά, φτιάχνει τα πακέτα του Μουντιάλ αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Οπότε ζητήστε από τον Ανδριόπουλο αυτά τα πακέτα. Το ένα πακέτο με καλαμάκια και το άλλο με λουκάνικα μικόνο. Και πραγματικά κατευθυνθείτε να, έτσι τώρα με τις παρέες σας που έρχεται και Σαββατοκύριακο και έχει και παιχνιδάρες, έτσι. Τώρα πάμε στους 16 και μετά τους 16 στους 8 και μετά από τους 8 στους 4 και μετά τους 4 στους 2. Έχετε καταλάβει τι ματσάρες γίνονται τώρα. Τώρα είναι μπαλκόνι, φαγητό, μπυρίτσα, έτσι, όχι οδήγηση, όχι οδήγηση. Κάθεστε, κοιμάστε εκεί, ή πάτε με το ταξί, ή αυτός που θέλει να πιει δεν οδηγεί. Λοιπόν, και Ανδριόπουλος έρχεται και σας δίνει τα ωραιότερα κρέατα για να περάσετε καταπληκτικές στιγμές. Αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που εσείς τους ευχαριστείτε πάρα πολύ, που κυριολεκτικά είναι κοινωνική προσφορά. Το κράτος έπρεπε να τους βραβεύσει για αυτό που κάνουν και δίνουν κάθε μέρα σε μια ελληνική οικογένεια ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τους ευχαριστούμε που γίνεται μέσα από την εκπομπή μας. Να είσαστε καλά. 69-36-10-10-22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Παρεμπιπτόντως, έτσι είχαμε Μεξικό Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία Κονγκό 2-1.
0: 2-0.
2: 2-0.
0: Ναι. Το Αγγλία
2: Κονγκό. Δεν λέω το Γαλλία Σουηδία, αυτό είναι προθεσμένο.
0: Ναι, το Αγγλία Κονγκό. Κέρδισε, νομίζω, το Κονγκό μέχρι το 70.
2: Και έβαλε ο Χάρι Κέιν, να πούμε, το τελευταίο γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο.
0: Μέχρι το 70 ήταν 1-0 και κέρδισε το Κονγκό.
2: Σωστά, και έγινε ανατροπή μετά. Ανατροπάρα, να πούμε, των Άγγλων. Βέλγιο εκεί στο 120 έδωσε πέναλτι 3-2. Πέρασε το Βέλγιο. Έτσι και Αμερική εύκολα και με κόκκινη κάρτα. Με τη Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη. Ωραίο, ωραίο. Μαδάρη Σενεγάλη.
2: Ο Μαδάρα.
0: Φέτος στο Παρατσά.
2: Και Αμερική, Βοσνία,
0: θα είχαμε το πιο κουλό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα περνούσε Κονγκό, Σενεγάλη. Δηλαδή στο τέλος γίνανε μαγείες.
2: Μαγείες. Και έχει σήμερα, έχει τρομερό αγώνα, Ισπανία-Αυστρία. Πορτογαλία, Κροατία, μετά πάει αύριο.
0: Πορτογαλία, Κροατία.
2: Έχει κάτι ματσάζε, φίλε, και είναι 2 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Ναι. Και έρχεται και μεγάλο παιχνίδι.
0: Ποιο, η Αργεντινή πότε παίζει?
2: Η Αργεντινή, θα σου πω τώρα. Το Σάββατο, 1 η ώρα το πρωί. Με το Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κάτι τέτοιο μπορεί.
2: Πορτογαλία, Κροατία. Αλλά 2 ώρα το πρωί, αντέχεις?
0: Αντέχεις, δεν
2: κάτσε το.
0: Αντέχεις. Πώς δεν αντέχεις?
2: Λοιπόν,
4: η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είπε ότι η νίκη είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα προϊόντα, όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultrex. Σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζει σε κάθε φάση.
1: Σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά, που είναι 1 και 1. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε έτσι μέσα σας. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε ακόμα 2 φυσικά υπέροχες γεύσεις. Ποια
0: σου μιλάς, έχει φυσική ξυνήλα?
1: Η Green.
3: Λεμονάδα.
0: Θα παρακαλέσω αν να πληρώσουν όσο και όσο να βάλουν τη φάτση του Παναγία απ' έξω.
2: Ναι.
1: Green πορτοκαλάδα, green βυσσινάδα, green λεμονάδα με φυσική ξυνήλα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, πάμε. Περίμενε, Γιώργο, τα πήγατε παραμάζωμα, δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή ζητήσατε να ακούσετε πάλι τον καιρό, τον ακούμε κάθε πρωί 8 παρα 10, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι μπαίνετε μετά τις 8, τελειώνουν τις δουλειές σας, κάποιοι μπαίνετε λίγο αργότερα και επειδή έρχεται και τρίμερο, ξανακούστε λίγο τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου, τι θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστης τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι είστε όλες και όλοι καλά.
7: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.

0: Λοιπόν, Παναγή, πες μου λίγο και για αυτό τον ηλιακό που μας έχουν τρελάνει και δίνουμε δώρο, να το πούμε ότι θα το δώσουμε την κλήρωση, θα την κάνουμε από
1: την τελευταία μέρα από τη Ρόδο
0: και μιλάμε για τον απόλυτο ηλιακό
1: Hydro Solar
0: από Hydrospiral, έτσι, που έρχεται μετά από 40 χρόνια μια εταιρεία και υπογράφει έναν ηλιακό που έπαθαν πλάκα και οι ξένοι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε μια χώρα. Είμαστε μια χώρα που κάνει φοβερή εξαγωγή στους ηλιακούς θερμοσύμβουλους.
1: Και από τις πρωτοπόρες χώρες που παράγουν ηλιακούς θερμοσύμβουλους.
0: Βεβαίως. Και να πούμε στην Ελλάδα, το σοκαριστικό είναι ότι το ένα στα δύο σπίτια δεν έχει ηλιακό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, και έτσι που το έψαξες λίγο, η εξοικονόμηση, δηλαδή η αγορά ενός ηλιακού, την κερδίζεις επί 500 φορές όταν το βάζεις.
1: Και απόσβεση κάνεις σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που έχει ηλιακό θερμοσύμφωνα στο σπίτι. Και δεν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, για το περιβάλλον, για πράσινη ενέργεια. Για είναι πολλά τα θετικά. Hydro Solar, λοιπόν, μπορείτε να μπείτε hydrospiral.gr.
0: Και θέλω να ευχαριστήσουμε γιατί πάρα πολλοί κόσμος που έχει Hydro Solar έστειλε μήνυμα και είπε ότι, ρε παιδιά, ειλικρινά πίστευα, αυτό είναι το σοκαριστικό, ότι όλοι οι ηλιακοί θερμοσύμφωνος είναι το ίδιο. Έριξε, τους βλέπουν όλοι το ίδιο σχήμα. Βλέπουν όλοι ότι ένα τζάμι είναι, ένα κυκλικό εκεί πέρα πάνω, ένα βαρέλι, ένα καζάνι, ένα αυτό. Και όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι το καταπληκτικό σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι το ίδιο και κάθε ηλιακός θερμοσύμφωνος από την εταιρεία που φτιάχνεται έχει άλλη ποιότητα. Γι' αυτό και έχουν πάθει σοκ όλοι, ακόμη και παλιοί κατασκευαστές ηλιακών θερμοσύμφωνων με τον Hydrosolar από την Hydrospiral και είπανε δεν είναι δυνατόν. Το λέω και για εσάς που κάνετε χονδρική, να αναζητήσετε από την Hydrospiral τον Hydrosolar και να δείτε γιατί θεωρείται αυτή τη στιγμή η Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Λοιπόν, 69-36-10-10-22. Να στείλετε μήνυμα για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Γράψτε Hydrosolar, ονοματεπώνυμο, θα το κάνουμε σε μια εβδομάδα.
2: Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά, Repel Spray, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Και άστα να λωνίζουν στην Ιφίλιο, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από τη Unipharma.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε και τι κάνεις τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και στην παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Και η Πρόκος, ας πούμε, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το κομμάτι που κλείνουμε, έτσι.
0: Αχ, λοιπόν, και επειδή με ρωτάτε, θέλω να πω, ρε Σι Γρηγόρη, πραγματικά, αν να πάρουμε βαλμά, παιδιά, εύχομαι ειλικρινά σας δίνω το OK κάθε φορά που με συναντάτε στον δρόμο να με ρωτήσετε να σας πω παραπάνω πράγματα για τη φέτα Βαλμάς. Για ποιο λόγο θεωρείται στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια νούμερο ένα φέτα, για ποιο λόγο τώρα που ήρθε στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει γίνει ένας χαμός. Και μαθαίνω κιόλας ότι αυτή την τιμή που σας είπα 10,95 υπάρχει και μικρότερη τιμή. Γίνεται μία αυτές τις μέρες, γίνεται ένας πανικός και με λιγότερη τιμή που θα τη βρείτε σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ο Βαλμάς αποφάσισε να ταξιδέψει εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι από ελληνικό γάλα 100%. Είναι αυτή η φέτα που πραγματικά έχει σαρώσει και είναι τιμή μας. Μακάρι να μπορούσα να το πω για πολλά πράγματα ή και για... Αλλά δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα να σας πω. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι συζήτηση. Θέλω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι εσείς που πήρατε, γιατί μου λέγατε Γρηγόρη, θα πάω να πάρω Βαλμά. Κανόνισε να είναι όπως τα λες. Και τι μου γράψατε? Σε ευχαριστούμε για αυτή σου την πρόταση για το Βαλμά. Από την Κρήτη που με ακούτε μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα που μας ακούτε μέχρι το Καστελόριζο. Όπου βρείτε Βαλμά, αυτή είναι η μεγάλη τιμή της χώρας. Υπογραφή Βαλμάς. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι που ήταν πρόσφατα και στη Νέα Υόρκη και πάθανε σοκ Αμερικανοί, είναι το μοναδικό 100% χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, μην λέτε μετά για αν ψάχνετε ή όχι. Δοκιμάστε, στείλτε το στο χημείο, δείτε τι θα σας πούνε αν θέλετε και ελάτε να μου πείτε μετά, Γρηγόρη, ρε φίλε.

0: ψευγές. Ήταν η Νανσάρα η Αντωνίου.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο υπερταλαντούχος, κυρίες και κύριοι, ότι πιάσει το κάνει χρυσό, Γιώργος Λιανός.
2: Ήταν ο Παναγιωτάρας, ο Τζοντζάτσοφο. Ήταν όμως και αυτό το αγόρι καραφλό και αυτό το έχει θέσει μάλλον.
0: Κάζε ρε βλάκα να πούμε σταμάτα πια.
2: Που αντικατέστησε για σήμερα τον Νίκο Καλούδη. Επάξια, καμία διαφορά δεν είδα. Η αλήθεια είναι, καμία διαφορά. Είναι ο Γιώργος Δεσύλλας.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ αυτό που λέω για τον Γιώργο το Λιανό, ότι πιάσει το κάνει χρυσό, και γι' αυτό είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πιάνει ποτέ το πουλί του.
2: Τίποτα.
3: Για λοιπόν, να γίνει χρυσό,
2: ναι.
3: Γιατί άμα γίνει χρυσό,
4: τι το κάνω μετά. Το βάλω στο Λούβρο.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται η Βερίνα, είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά. Περάστε όμορφα, είναι καλοκαιράκι. Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Και να θυμάστε κάτι!
5: Το νου σας!
6: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνο παιδί. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.

0: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
0: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
0: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Λέω πάντα καλημέρα στη ζωή και όχι μόνο σκέτη καλημέρα, να ξέρετε. Είναι πάντοτε καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Και σήμερα Πεμπτούλα, παιδιά. Ήρθε η Πεμπτούλα και Χρύσα Φιλιππούλη κοντά σας και σήμερα και μαζί με το καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε να κάνουμε ένα όμορφο παρεάκι μέχρι τις 12. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, δημιουργικά, χαμογελαστά μέσα από μουσικά δρόμενα, μέσα από τη μουσική. Καλοκαίρι 2026 λοιπόν. Τι να πω, ελπίζω πραγματικά να είσαστε συντονισμένοι, να παραμένετε όλοι συντονισμένοι στον ΑΦΜ 104,7 και να θέλετε μαζί να περάσουμε όμορφα. Ελάτε.

Καλοκαίρι 2026, παιδιά. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Και θέλω να καλημερίσω σήμερα πρώτον τον Περικλή, εκεί στο Beach Stop, στον Ασώματο, την Αντιγόνη μου και όλα τα παιδιά, όλη την παρέα που με έστειλαν μηνυματάκι. Ακούμε από Ασώματο. Και εγώ, να ξέρετε ότι πραγματικά νιώθω ότι είμαι εκεί. Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σας στέλνω και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη, μαζί με τη δικιά μου καλημέρα με χαμόγελα. Και βέβαια περιμένω και τη δικιά σας επιλογή στο 697-160-3657, στο 28-31-054-094. Μπορείτε μέσω Facebook αλφα.fm104.7 να επικοινωνήσουμε και από εκεί, εννοείται. Δεν ξεχνιόμαστε, αγαπιόμαστε. Και βέβαια και μέσω Instagram αλφα.fm104.7. Τώρα αν η επιλογή σας είναι και από το Χρυσούλα Φιλιππούλη με ελληνικά γράμματα, ελάτε και από εκεί. Αρκεί και αυτήν την εκπομπή να την κάνουμε παρέα και σήμερα. Ελάτε.

0: Χαμογέλα, πίστεψε στα όνειρά σου, πίστεψε στα φτερά σου και θα απογειωθείς. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, σε όλους μας. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Λοιπόν, αφήστε ό,τι κάνετε. Θα μου πείτε τώρα, Βερχρήσα, είμαστε στη δουλειά, τι θα κάνουμε. Έχουμε τον πελάτη μπροστά στο ταμείο, θα το αφήσουμε. Όχι. Απλά ταυτόχρονα θα ακούσετε και αυτό το τραγούδι, το πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Για πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Πες μου,
0: Αποστολία Ζώη.
1: Τι είναι η αγάπη?
0: Άσε ό,τι κάνεις.

Άσε λοιπόν ό,τι κάνεις και έλα, έλα να το κάνουμε αγκαλιά, έλα στον αλφα μας. Καλημέρα με χαμόγελα, θέλουμε αγάπη, θέλουμε, βέβαια πάντοτε είναι δική σου η απόφαση αυτή. Αλλά να ξέρετε ότι πραγματικά θέλουμε πολύ να περάσουμε όμορφα και σήμερα εδώ στον αλφα. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ, να το λέω και αυτό. Δηλαδή αφού με ξέρετε τώρα, εγώ είμαι αληθινή, δεν μπορώ να σας πω κανένα ψέμα. Γιατί πραγματικά μου λείψατε πάρα μα πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ που η απόφασή σας είναι να είσαστε συντονισμένοι στον αλφα μας. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και για τις οικογένειές σας μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι του Δήμου Αναστασιάδη και λέει «Αποφασίσου».

Μαζί βρε παιδιά, μαζί, μαζί, μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, έτσι. Να μου πείτε τώρα μόνοι μας δεν μπορούμε. Κοιτάξτε να δείτε, αν το πιστέψουμε μπορούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνος του ένας άνθρωπος τι μπορεί να κάνει, παιδιά. Το μαζί είναι που η ομαδικότητα είναι αυτή που βοηθάει και μας πηγαίνει μπροστά όλους μας, έτσι. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο καλύτερα για μας, παιδιά. Λοιπόν, αγάπη, αγάπη, αγάπη, δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Η ζωή είναι γεμάτη αγάπη, γι' αυτό γεννηθήκαμε, για να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε αγάπη, απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο η Δεσποινούλα μας, η Δέσποινη Βανδύ, η αγαπημένη μας, διάλεξε φέτος να βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πριν από 2 εβδομάδες μόνο, που λέγεται «Να μ' αγαπάς». Λοιπόν, εσείς να μ' αγαπάτε, να με προσμένετε, γιατί αμέσως μετά τα διαφημιστικά γυρνάω πάλι πίσω με πολλή μουσική και πολλά όμορφα εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη καλέ,
6: εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
17: Αλφα στους 104,7.

Λοιπόν, εδώ είμαι προς το παρόν. Πριν σαλπάρω, πριν πάω οπουδήποτε αλλού, να ξέρετε ότι είμαι εδώ μαζί σας, ζωντανά. ΑΛΦΑΦΜ 104,7 και είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Θέλω να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Να σας πω ότι οι υποστηριχτές μας είναι πάντοτε εδώ και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω ότι τα γκουρού άρωμα Νικηφόρου Φωκάηξη στην παλιά πόλη υποστηρίζουν καθημερινά τα δικά σας μαγαζιά, τους δικούς σας πελάτες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, μπαίνοντας ένα χώρο να είναι δροσερός, να είναι αρωματισμένος. Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε τα γκουρού άρωμας στο χώρο μας, στην επιχείρησή μας. 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει βέβαια πάντοτε και με τον επαγγελματικό μας χώρο, το μπάνιο μας, έτσι. Πολύ σημαντικό όταν ο πελάτης θα πάει στο μπάνιο, παιδιά, να μυρίζει υπέροχα και επίσης να υπάρχει απολύμανση και καθαρισμός της τουαλέτας. Πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τα περισσότερα λοιπόν έχει να σας τα πει ο Μάκης, η Λιάννα, ο Γιώργης, όλο το team στο 2831 026 442 2831 042 334.

Έλα. Έλα λοιπόν, έλα στην παρέα μας, έλα κοντά μας, ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7, έλα να περάσουμε όμορφα. Να ξέρετε ότι είναι και το Baseline Tennis at Battle Sports Club στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά ένας υπέροχος χώρος στο Ρέθινο, το έχω ξαναπεί από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το Baseline, αυτός ο όμορφος πολυχώρος από την Κάτια μας. Να της πω μια καλημέρα με χαμόγελα της Κάτιας στη Σταυρουλάκη. Πραγματικά με πολύ πολύ αγάπη. Μπράβο Κάτια μου που έφερε αυτό το χώρο στο Ρέθινο. Μπράβο Κάτια μου που σκέφτηκες ότι στο Baseline μπορούμε να κάνουμε όμορφα πάρτι και για μας και για τα παιδιά μας και να τα συνδυάσουμε με τον αθλητισμό μας. Όλα γίνονται παιδιά, αρκεί πραγματικά να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, και η Κάτια το αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό, αν θέλετε να μάθετε τι γίνεται εκεί στο Baseline φέτος, τι διαφορετικό γίνεται στο Baseline που διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5 καθώς και το αναψυκτήριο το Baseline Cafe, τηλεφωνήστε τώρα και ρωτήστε στο 28310-74770 και κλείστε το δικό σας ραντεβού με το Baseline 28310-74770.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους μας. Το μυαλό μας κάνει σαφάρι και που πάει, όπου θέλουμε εμείς πάει, παιδιά. Όπου θέλουμε εμείς και αγαπάμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πηγαίνουμε εμείς όπου θέλουμε και αγαπάμε. Και εκεί που αγαπάμε να είμαστε. Λοιπόν, Πεμπτούλα σήμερα, 2 Ιουλίου 2026. Εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που είμαστε όλοι μαζί και σήμερα στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7. Ζωντανά η εκπομπή. 697-160-36-57-283-1-054-094 οι δικές σας επιλογές. Στο μικρόφωνο η Χρύση Ευλιοπούλου και μαζί της όλοι εσείς οι ακροατές του Αλφα μας. Λοιπόν, Πεμπτούλα, και έχουμε 2 Ιουλίου 2026. Καλό μήνα δεν είχαμε πει. Να το πούμε, γιατί όχι, παιδιά. Καλό μήνα με υγεία. Μπήκαμε και στον Ιούλιο, είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Ιουβενάλιος ή Ιουβεναλία. Χρόνια της πολλά με υγεία και χαρά, και όσοι έχετε γενέθλια, καρκινάκια μου γλυκά, πολύχρονα, ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Λοιπόν, επίσης την Παρασκευή αύριο, Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος. Το Σάββατο 4 του μήνα είναι Παγκόσμια Μέρα Φεστιβάλ. Δεν βλέπω γιορτούλα, αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτούλα, είπαμε, μέσα μας. Και εγώ έχω και γενέθλια, βέβαια. Χρόνια μου πολλά. Μην με ρωτήσετε πόσα χρόνια κλείνω. Κυριακή 5 του μήνα, αν και δεν έχω πρόβλημα με τα χρόνια μου, να σας πω την αλήθεια. Νιώθω πολύ καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγιά, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και όσα χρόνια και να είμαι, μακάρι να έχω την αντοχή και τη δύναμη και τη διάθεση και τη θετική ενέργεια πάντοτε στη ζωή μου που έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Κυριακή 5 του μήνα, Λαμπαδία, χρόνια της πολλά. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε εδώ. Να μου πείτε, βρε Χρύσα, αύριο δεν είσαι εδώ? Βέβαια θα, και θα είμαι ζωντανά, θα είμαι στις 10 η ώρα εδώ κοντά σας. Λοιπόν, να πούμε τον καιρούλι. Έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, και εγώ μαστε πω ότι θα γίνεται στο beach stop αυτή τη στιγμή. Σαν να βλέπω τον Περικλή να στάζει, Περικλή μου. Λοιπόν, 4 από φορά, έχουμε 5 βουφορά. Και άντε, θα μας σώσουν, μια χαρά. Λοιπόν, να μου πείτε όμως τώρα γιατί, βρε παιδιά, θα τα βουφοράκια, δηλαδή, ωραία. Εγώ θέλω να πάω να κάνω και ένα μπάνιο σήμερα που έχει 33 βαθμούς. Πώς θα πάω με 5 μπουφοράκια? Δεν θα πάω, γιατί δεν θέλω να πνιγώ. Έτσι το σκέφτομαι. Δουλεύει το μυαλό μου. Ίσως να πάω αύριο για να δω. Ναι, θα πάω αύριο που δεν έχει μπουφοράκια αύριο, παιδιά. Έτσι, και που η θερμοκρασία μου είναι και καλύτερη εδώ. Α, καλύτερη. 32 βαθμούς Κελσίου. Έχω όμως 3 μπουφοράκια αύριο. Έχω τη δυνατότητα να κάνω μπάνιο. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Ό,τι και να λέω εγώ, ένα σούσουρο θα μας σώσει. Με άλλα λόγια, η Ανδρομάχη μας. Πάμε να την ακούσουμε.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Σούσουρο μεγάλο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Μη μου το βάζετε κάτω. Θέλω με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Ξέρω, θα μου πείτε, βρε Χρύσα, εμείς δεν έχουμε μπροστά μας διακοπές. Θα δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι. Δουλεύουμε καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, αλλά έχετε τη Χρύσα, τη Φιλιππούλου και σας κάνει παρέα εδώ στον ΑΦΜ. Μη μου έχετε κανένα παραπονάκι. Και μετά θα πάτε τις διακοπές σας, βρε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα, που πάμε? Πάμε στα Παγκάκια, Μαλλού. Άλλο ένα πολύ

0: Λοιπόν, αφού όσον δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον Αύγουστο μήνα και είμαστε στον Ιούλιο, τι λέτε, να πάμε διαφημιστικά μηνύματα? Όχι ότι θα φτάσουμε στον Αύγουστο, Παναγιά μου. Πάμε να το ζήσουμε, βρε, όλο τον Ιούλιο, να τον απολαύσουμε. Πάμε όμως ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε και αυτό το καλοκαίρι τα μαγαζιά της πόλης μας. Πολύ σημαντικό, παιδιά, να υποστηρίζουμε τα μαγαζιά της πόλης μας. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Έχουμε και εμείς δουλειά. Δουλεύουμε και εμείς και με αυτόν τον τρόπο κινείται η αγορά και κινείται έτσι όλο το πράγμα το οικονομικό μέσα στο Ρέθινο. Και όχι μόνο, παιδιά, από όπου και αν ακούτε ΑΦΜ 104,7, να είστε υποστηρικτικοί στην πόλη σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάμε εδώ στο καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε.
1: Ακούτε ΑΦΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Αλφα στους 104,7. Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

είμαστε με ελπίδα, με αισιοδοξία, με χαμόγελο και πιστέψτε με, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Όχι τελευταίο, έχουμε τρίτο, στο τρίτο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Λοιπόν, τι ώρα είναι, μισό λεπτό να δω γιατί σήμερα μπλέκομαι εδώ. Βλέπω το ρολόι μου λέει 11 και 4. Βλέπω το κινητό μου λέει 11 και 11. Βλέπω το ρολόι απέναντι λέει 11 και 12. Τι γίνεται, βρε παιδιά. Τι ώρα είναι τελικά, εκεί ανάμεσα είμαστε πάντως. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7, ελάτε, πάμε.

0: παιδιά, ελπίζω πραγματικά, αλήθεια σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρα που έχετε. Και αν δεν έχετε όνειρα, αυτή τη στιγμή καθίστε και σκεφτείτε τι θέλετε πάρα πολύ να μπορέσετε να δημιουργήσετε, να φτιάξετε στη ζωή σας. Τι όνειρο θα θέλατε για τον εαυτό σας και εννοείται και για τους ανθρώπους γύρω σας, έτσι, γιατί όταν είμαστε εμείς ευτυχισμένοι και είμαστε καλά, όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Λοιπόν, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, με άλλα λόγια. Εγώ τα έχω βρει με τον εαυτό μου, δόξα τω Θεώ και την Παναγιά.
1: Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7 και αφού τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, πάμε να δούμε τι όμορφα δρόμενα έχουμε σήμερα στην πόλη μας. Έχουμε τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Rooted εντός του δημοτικού κήπου, με είσοδος ελεύθερη πάντοτε. Έχουμε τον έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Έκθεση λοιπόν σύγχρονης τέχνης Μίκης Θοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Πού? Στην Art Gallery Μορφές, στην Κοβατζηδάκη 18. 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, επίσης είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα έφτρα στα έθνη των συμβόλαιων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Μπύρη 6, είσοδος ελεύθερη, 7 το απόγευμα με 8.30 το βραδάκι. Έχουμε καλοκαιρινό προγραμματάκι κάθε Πέμπτη με μουσική βραδιά με τους Βασίλια Τουδιανάκη και Θέμη Ξεζωνάκη, έτσι. Μην την ξεχνάμε, την αγαπάμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35 στις 9 η ώρα το βραδάκι. Αυτά βλέπω για σήμερα στην πόλη μας και θα συνεχίσω με Ηλία Βρετό σε κάποιο μήνυμα. Το θυμόμαστε?

Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή του, πάρα πολύ του Βρετού. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Έχω χρόνο και θέλω να πάω στα Μανταλάκια, θέλω να πάω στον αγαπημένο μου. Σας το λέω τώρα μέσα από την καρδιά μου αυτό, πάρα πολύ τον αγαπώ. Δεν μου έβαλε τα Μανταλάκια, γιατί? Όμορφο που είναι το χαμόγελό σου, okay. Θέλει χαμόγελο, θα βάλω μετά τα Μανταλάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι, οπότε δεν μπορώ να το αλλάξω.

0: Τι ωραίο τραγούδι και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάποιον άνθρωπο να σκέφτεται το δικό μας χαμόγελο, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, εδώ ζωντανά FM 104,7, γιατί εμείς εδώ σκεφτόμαστε τόσα χρόνια το δικό σας χαμόγελο. Θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας και σήμερα, με πολύ πολύ αγάπη το λέω, είναι και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη, που για το δικό μας χαμόγελο είναι εκεί, για να είναι πελάτες μας ευχαριστημένοι, να χαμογελάνε και να χαμογελάμε και εμείς μαζί τους, έτσι. 2831026442, 2831042334. Και βέβαια Baseline Tennis and Paddle Sports Club, γιατί όταν βάζουμε την άθληση στη ζωή μας, να ξέρετε ότι είναι καλύτερο από το να μην αθλούμαστε, όπως το κάνω εγώ που δεν αθλούμαι καθόλου. Εγώ τα λέω σε εσάς για να τα ακούω, να ξέρετε. Λοιπόν, Baseline Tennis με 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυχτήρι Baseline Cafe στο 2831074770. Πάω διαφημιστικά μηνύματα. Όχι, πάω, τρέχω και γυρνάω εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Αλφα στους 104,7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν το τελευταίο ημιωράκι μας. Καλημέρα εδώ στον Αλφα FM 104,7. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και να περνάμε όμορφα εδώ στη βάση μας, στον Αλφα μας. Λοιπόν, τι θέλω τώρα? Θέλω να πάω στα ζώδια, παιδιά. Θέλω να συμβουλευτώ και σήμερα τον οροσκόπο.gr. Έχουμε μια μέρα σήμερα, εδώ στα γενικά βλέπω, που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε ανθρώπους, καταστάσεις και τον ίδιο μας τον εαυτό. Η σελήνη από τον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και σύνοδο με τον Πλούτονα, ενώ εκπλήρωση ονείρων μεταμορφώνει τη ζωή μας. Για πάμε να δούμε ένα το ζώδιο, βρε παιδιά. Πάμε στα κρυαράκια. Φίλε μου, κρυέ, η Πέμπτη σου φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις μέσα από φίλους, ομάδες και πρόσωπα που μοιράζονται κοινούς στόχους μαζί σου. Η σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου, ενισχύει τη διέστηση και σου επιτρέπει να καταλάβεις προθέσεις που δεν εκφράζονται ανοιχτά. Παράλληλα, η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα να δημιουργεί μια σημαντική αποκάλυψη ή αλλαγή σε ένα κοινωνικό ή προσωπικό σχέδιο. Πρόσεξε μόνο την τάση να επιμείνεις υπερβολικά στη δική σου άποψη. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες συνεργασίας που εμφανίζονται για σένα, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, σήμερα Πέμπτη, προσοχή σου στρέφεται σε θέματα καριέρας, κοινωνικής εικόνας και προσωπικών φιλοδοξιών. Η σελήνη στον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, σε βοηθά να αντιληφθείς παρασκηνιακές καταστάσεις που μέχρι τώρα δεν ήταν ξεκάθαρες. Παράλληλα, η σύνοδος με τον Πλούτο να φέρνει έντονες εξελίξεις γύρω από έναν επαγγελματικό στόχο ή μια σημαντική απόφαση. Μπορεί να κληθείς να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες ή να βρεθείς στο επίκεντρο της προσοχής. Δείξε ψυχραιμία, αξιοποίησε τη δύναμη που σου δίνεται με σύνεση. Και πάμε από τα ταυράκια που στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, ένα διαφορετικό κλίμα ανανέωσης σε συνοδεύει σήμερα Πέμπτη, καθώς η σελήνη στον υδροχό ενεργοποιεί την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει εμπνευσμένες ιδέες, ευχάριστες συζητήσεις και ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μια αποκάλυψη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ένα σχέδιο ή μια προοπτική. Η μέρα είναι ιδανική για να εξετάσεις νέες επιλογές και να αφήσεις πίσω περιοριστικές αντιλήψεις. Πάμε στα καρκινάκια. Καρκίνε μου, οι σημερινές επιρροές σε φέρνουν αντιμέτωπο με βαθύτερες σκέψεις, αποφάσεις, συναισθήματα που δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν στο παρασκήνιο. Η σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, ενισχύει τη διορατικότητα και σε να βοηθά να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Ταυτόχρονα, η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μια σημαντική εξέλιξη σε οικονομικό ή προσωπικό θέμα. Σήμερα Πέμπτη, μη φοβηθείς να κλείσεις ένα κύκλο που έχει ολοκληρώσει το σκοπό του. Η ανανέωση ξεκινά από μέσα σου, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Λέοντας, σήμερα Πέμπτη, οι σχέσεις, οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της μέρας, καθώς η σελήνη στον υδροχό φωτίζει τον τομέα των σημαντικών ανθρώπων της ζωής σου. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για συνεννοήσεις, συμφωνίες και επικοδομητικές επαφές, ενώ η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα φέρνει καθοριστικές εξελίξεις σε μια σχέση ή συνεργασία. Κάποιος μπορεί να σου αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Απόφυγε τους εγωισμούς, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση. Πάμε στους Παρθένους, γιατί η καθημερινότητα αποκτά αυξημένους ρυθμούς και η Πέμπτη σου ζητά να οργανώσει υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και πρακτικά ζητήματα. Η σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, σε βοηθά να βρεις δημιουργικές λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν, ενώ η σύνοδος με τον Πλούτονα φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεσαι το χρόνο και τις ευθύνες σου. Ένα γεγονός μπορεί να σε αναγκάσει να αναπροσαρμόσεις το πρόγραμμά σου. Δείξε ευελιξία. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια γύρω σου, Παρθένε μου. Λοιπόν, και όταν φτάνω στους ζυγούς, τι κάνω? Βάζω άνω τελεία. Αχ, η άνω τελεία σήμερα θα έχει αυτό το τραγούδι.

Έτσι βρε παιδιά, έτσι βρε παιδιά. Με ένα Βασίλη Καρά δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Και πάμε στους ηγούς μας, γιατί η σημερινή Πέμπτη σου προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για χαρά, δημιουργία και προσωπική έκφραση. Η σελήνη στον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, ευνοεί τις επαφές σου, τις συζητήσεις, τις συναντήσεις που έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία σου. Παράλληλα, η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει ένα γεγονός που θα σε αγγίξει βαθιά συναισθηματικά ή θα αλλάξει την πορεία ενός προσωπικού σχεδίου. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που σου δίνονται για να προβάλλεις τα ταλέντα και τις ιδέες σου, ζυγέ μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Σκορπιέ μου, σήμερα Πέμπτη το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε οικογενειακά ζητήματα, προσωπικές υποθέσεις και θέματα που σχετίζονται με τη βάση και την ασφάλειά σου. Η σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, να σε βοηθά να βρεις λύσεις σε καταστάσεις που είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα. Ενώ η σύνοδος με τον Πλούτονα φέρνει μια βαθιά αλλαγή μέσα στο σπίτι ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Μια συζήτηση ή μια πληροφορία μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις. Άκου τη διαίσθησή σου, αλλά μην αγνοήσεις τα πρακτικά δεδομένα, σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, τοξότη μου, κινείσαι σε γρήγορους ρυθμούς. Φέρνει αλλαγές η σημερινή Πέμπτη, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η σελήνη στον υδροχό ως εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθά να εκφράσεις τις ιδέες σου με έμπνευση και να κερδίσεις την προσοχή ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα σχέδιά σου. Η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτο να φέρνει μια αποκάλυψη, μια σημαντική πληροφορία ή μια συζήτηση που αλλάζει τα δεδομένα. Πρόσεξε μόνο τις βιαστικές αντιδράσεις. Άκου προσεκτικά όσα λέγονται πριν πάρεις θέση, το ξωτάκι μου. Και πάμε στα εγωκεράκια. Εγώκερη, η προσοχή σου σήμερα Πέμπτη επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, αξιών και προσωπικών προτεραιοτήτων. Η σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, δημιουργεί ευκαιρίες να βελτιώσεις συνθήκες που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την καθημερινή σου σταθερότητα. Η σύνοδος με τον Πλούτο να φέρνει μια σημαντική εξέλιξη γύρω από ένα ζήτημα που σχετίζεται με χρήματα ή προσωπικούς πόρους. Η μέρα σε καλεί να αξιολογήσεις τι πραγματικά έχει αξία για σένα και να αφήσεις πίσω επιλογές που δεν εξυπηρετούν πλέον τους στόχους σου. Πάμε στους υδροχώους μας. Υδροχώε, σελήνη στο ζώδιό σου, σύνοδο με τον Ποσειδώνα, σε τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πρόκειται για μια Πέμπτη με έντονη δυναμική, όπου γεγονότα, συναντήσεις ή αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας προσωπικής υπόθεσης. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενισχύει την έμπνευση, τη διορατικότητα και την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι όσα δεν λέγονται ανοιχτά. Θα έχεις την ευκαιρία να πάρεις πρωτοβουλίες και να επηρεάσεις καταστάσεις. Πρόσεξε όμως μόνο την αδιαλαξία και την τάση να επιβάλλεις τις απόψεις σου, υδροχώε μου. Και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, η σημερινή Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κατανοήσεις βαθύτερα καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σου. Η σελήνη στον υδροχώ, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, ενισχύει τη διέστηση, σε βοηθά να αντιληφθείς ευκαιρίες που οι άλλοι δυσκολεύονται να δουν. Ενώ η σύνοδος της σελήνης με τον Πλούτονα φέρνει αποκαλύψεις ή παρασκηνιακές πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική σου. Μην αγνοήσεις τα σημάδια που λαμβάνεις. Η παρατήρηση θα αποδειχτεί πιο χρήσιμη από τη βιαστική κίνηση, μάλιστα. Με άλλα λόγια, μην παραμυθιάζεσαι, ψαράκι μου. Πρόσεξε. Πάμε. Παντελής Παντελίδης. Παραμυθιάζομαι.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Βλέπω εγώ εδώ. Κανονικά πρέπει να αποχωρώ. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Τι να κάνω τώρα, πείτε μου τι να κάνω. Λοιπόν, θα σας πω τι θα κάνω. Θα βάλω κανένα δύο τραγούδια ακόμα. Λοιπόν, αφού εδώ είμαι και σήμερα, γιατί να μην το κάνω. Καταρχήν δεν έχω βάλει Οικονομόπουλο σήμερα. Γίνεται να βγάλουμε εκπομπή χωρίς Νίκο Οικονομόπουλο? Όχι βέβαια. Λοιπόν, πάμε να τον απολαύσουμε παρέα εδώ στον Αλφα μας. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στο Καλημέρα με Χαμόγελα και σήμερα. Για λίγο ακόμα κοντά σας.

0: λόγια θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω ότι πραγματικά πέρασα πολύ πολύ όμορφα, ότι πάντα περνάω όμορφα μαζί σας. Να ευχαριστήσουμε τον ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Να ανανεώσουμε εννοείται το ραντεβού μας για αύριο. Και επίσης να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εδώ στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club που είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα σας. Ήρθε στο Ρεθυμνούλι μας με 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5 και με αναψυκτήριο φοβερό που μπορούμε πραγματικά να απολαύσουμε και την αθλησία μας εκεί αλλά και την ξεκούρασή μας. Λοιπόν, 2831-074-770 και βέβαια τι να πω για τα γκουρού άρωμας. Πάντοτε δίπλα μας, πάντοτε δίπλα σας, πάντοτε δίπλα στους επαγγελματικούς χώρους μας και όχι μόνο. Εγώ τα γκουρού τα προτείνω ανεπιφύλακτα και για τα σπίτια μας, για τους προσωπικούς μας χώρους. Νικηφόρο Φουκά 6 στην Παλιά Πόλη, 28310-26442, 28310-42334. Θα κλείσω με Ανούλα.
1: Αλλιώς...
0: Όλα για όλα. Καλοκαίρι 2026. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και αύριο με καλό και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες.

0: ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις Μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
5: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
1: προπονητική,
7: αισθητική,
1: διοίκηση,
7: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5.

0: 6 έως 4 χρονών παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω ένα πολύ αστείο να πω.
3: Παρακαλώ.
2: Ετοιμάσαι κανούδι. Βιβλία για χρονοταξιδιώτες έχετε. Θα φέρουμε αύριο. Ναι, αλλά και μεθαύριο τα ίδια μου είπατε.
4: Έλα, ωραίο ήταν αυτό.
5: Δεν γελάω.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκι.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Καφέ Σνακ. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια?
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28310-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Αυτά τα έμπλαστρα.
13: Τα έμπλαστρα.
12: Τα λέοντος.
13: Ναι.
12: Είναι και για άλλα ζώδια.
13: Δηλαδή,
12: εγώ που είμαι τοξότης μπορώ να τα βάλω.
13: Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Παίζουμε, παίζουμε.
2: Ασταμάτητα.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρις.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
12: εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Πες μας, Κουνουπι, τι έγινε με στα αποδυτήρια.
2: Είδα ακριβώς το σκηνικό. Ο Τζαβέλας είχε αφήσει τα παπούτσια του. Σκόταψε ο Καραγκούνης. Και μετά ο Μανιάτης είπε ότι είναι δικά του τα παπούτσια. Ούρλωσε τα μάτια και τσακώθηκε με τον Τζαβέλα.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-75-125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Όλα συνδυάζονται, φίλε.
11: Όλα συνδυάζονται. Εδώ ο άνθρωπος, να πούμε, έγραψε το ντάρι ντάρι για να έχει ομοιοκαταληξία με το γλάρι.
12: Με το γλάρι.
11: Ντάρι ντάρι, ντάρι ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Δηλαδή, αν ήθελε να πει για ένα άλλο πουλί.
12: Σε ποιο, το φτεροπερούγα.
11: Για το φτεροπερούγα. Για το μπελεκάνο.
12: Για το κολυμπρί.
11: Για το κολυμπρί. Τι θα έλεγε.
12: Τρομπρί, τρομπρί. Αχ, μικρό μου κολυμπρί. Ο μπούφος.
11: Ο μπούφος.
12: Ναι.
11: Ούφος, ούφος, ούφος, ούφος. Στο γυαλό πέτω, ο μπούφος. Παρνούδια μπαίνω για να δω.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
10: ο ηγέτης στο νερό.

0: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Άκου μουσική.
5: Άκου μουσική.
4: Νιώσε το ρυθμό.
5: Νιώσε το ρυθμό.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
4: Εδώ. Τα ακούς όλα.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
2: Λοιπόν, θα πει ανέκδοτο.
3: Στην καφετέρια.
2: Ναι. Στην καφετέρια.
1: Στην καφετέρια, ναι, συγγνώμη.
2: Καλά το λες, στη Θεσσαλονίκη. Στην καφετέρια.
1: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
2: Από πού τα ακούσες?
1: Όχι, μου συνέβη. Εμένα είναι βίωμα προσωπικό. Στην καφετέρια, στο διπλανό τραπέζι.
2: Γιώργο Κακός.
4: Παρακαλώ, εγώ.
1: Στον άλλο. Από σεξ. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, είσαι φοβερός έτσι πάντως, τα λες καταπληκτικά.
1: Παντά ο
4: άλλος. Πολύ δυνατός.
1: Από σεξ φιλαράκι, Χατζηγιάννης. Μόνο στα όνειρα
2: μπορώ να σε αγγίζω. Εντάξει, έχουμε δημιουργήσει εκτρώματα.
4: Πολύ δυνατός.
2: Αστεία εκτρώμα πολύ.
4: Αυτό θα το μιμηθεί κόσμος φίλε αυτό.
2: Ναι. Και το κακό είναι ότι θα βρεις και stand-up comedians μετά από χρόνια σαν τον Παναγιώτη.
1: Νάνση, σημείωνε τρέιλερ.
3: Είναι παίσιο, δεν το βάζω.
1: Νάνση!
2: Να σου πω, μπορείς να πεις άλλο τραγουδιστή να βάλει τραγούδι κατευθείαν. Που να έχει λέξει όνειρο μέσα.
1: Αμέ! Έλα, φύγαμε! Δύο φιλαράκια, παιδιά. Ένα στο διπλανό τραπέζι στη Θεσσαλονίκη. Συζητάνε εκεί πέρα μεταξύ του. Λέει ο ένα τώρα, φιλαράκια τώρα, ξέρει που είναι το καφεδάκι.
2: Εγώ δεν ξέρω τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φιλαράκι, από σεξ πώ θα πάμε γενικά? Από σεξ βέρτη, φίλε.
2: Είδες, είδες. Έτσι φτιάχνετε, φίλε. Κατάλαβες. Τέλεια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
1: Το πρόσωπο το οποίο ψάχνουμε σήμερα γεννήθηκε.
8: Εντάξει, παιδιά, πρέπει να φτύσσεστε. Μέχρι εκεί φτάνει. Μέχρι εκεί το έχετε.
1: Γεννήθηκε το 1948. Η καταγωγή της από την πλευρά του πατέρα της.
8: Α, είναι άντρας.
3: Είναι γυναίκα.
1: Είναι από τη Σιτία. Και από την πλευρά της μητέρας της είναι από τη Μικρά Ασία. Έχει τελειώσει τη σχολή θεάτρου.
8: Ναι, εννοείται, ρε φίλε.
1: Του Καρόλου Κούν και το London School of Dramatic Art.
8: Α, νομίζω of Economics.
1: Όχι, όχι.
3: Αυτό το έχει τελειώσει ο Παναγής.
1: Νικό, το γελάκι δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Από το 1996 ήταν παντρεμένη με το Μάριο.
3: Το Μάριο.
1: Ναι.
3: Το σούπερ. Σόπα.
8: Το σούπερ.
1: Και ο οποίος είχε μεταφράσει και προσαρμόσει πολλά θεατρικά.
3: Η Κάτια Δαμπουλάκη.
1: Είναι σωστή, η Νάνση Αντωνίου.
3: Γρηγοράκι μου, γιατί δεν μιλάς, αγόρι μου.
1: Γρηγοράκι μου.
9: Τι είναι, Αντωνάκι μου.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι!
2: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ?
1: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
1: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Γρηγόρη, μέχρι να παίξει αυτό το κομμάτι να δώσω μια συνταγή. Γάβρος τι κάνει τόσο. Βάζουμε το λάδι, το βάζουμε ζεστάνι, βάζουμε το γάβρο μέσα. Το βγάζουμε.
11: Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
8: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
16: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
16: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
17: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
18: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
17: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
19: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών μόρι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Τούνε, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουνε.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το διάλο. Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

0: Παίζει αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Αλήθεια Τώρα. Θυμίζω το τραγούδι αυτό, παιδιά, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards 2026 και παράλληλα σηματοδοτεί μια ξεχωριστή δημιουργική επανένωση της Έλενας Παπαρίζου με την Ελεάνα Βραχάλη. Ενώ η ίδια η Έλενα επιστρέφει και στη σύνθεση, συνυπογράφοντας τη μουσική μαζί με τον Μάριο Ψημόπουλο. Το απολαμβάνουμε αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σου έχω και διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μια βάρκα, τατουάζ,
3: ναι,
2: στο χέρι του,
3: ναι,
2: και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχινε.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
1: Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
23: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ χαλαρά.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Time out για θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
27: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
28: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
27: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
28: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
27: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
29: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
30: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
31: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
32: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα, σας έχω και διαγωνισμό. Παιδιά, λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν έτσι το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Με λίγα λόγια, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, αν θες να τα κερδίσεις, παρακαλώ πολύ, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: φωτιά στο παρελθόν με τους One More μου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Φυλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Τα
2: φάκελα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε? Πείτε κάτι καλό για την εκπομπή.
3: Είστε η καλύτερη εκπομπή σας.
2: Τέλεια, τώρα μπορούμε να παίξουμε. Γιάννα μου, πάμε να σου πω τους φακέλους. Είναι η Αγελάδα, ο Ροζ, αυτός με τις βούλες, τα ούφο, τα λουλούδια, τα σουβλάκια, ο στόχος, τα μουστάκια και οι κεραυνοί.
3: Τα λουλούδια
2: στην κυρία.
3: Η Αγελάδα.
2: Μαύρα κακά από τις Αγελάδες. Ανοίγω με την Αγελάδα και έχει το 0. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Και μέσα στο φάκελο με τις βούλες έχει τον αριθμό 1! Άντε να γονίσει, ξεκινάμε!
4: 1000 ευρώ μετρητά ρε παιδιά! Στη Γιάννα το λαγονίσει!
5: Πούντο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα.
6: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις.
21: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
22: Η ώρα είναι 5.
23: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
24: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
23: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
24: Δεκαλικά Χνάρης.
23: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
24: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
23: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
24: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
23: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
0: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
25: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
26: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
25: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
26: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
25: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
26: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
25: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
26: Εγώ γεννήθηκα στα κύρια.

καλός τους, καλός τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8. Εύχομαι να είσαστε καλά και να έχετε μια όμορφη Πέμπτη έως τώρα. Απόγευμα λοιπόν 5η, 2 Ιουλίου, θα είμαστε εδώ παρέα. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε παρέα για 3 ολόκληρες ώρες, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8. Στράτος εδώ στον ήχο, Στράτο μου, άκουσε με. Όταν θα μιλάω λίγο θα χαμηλώνεις για να μ' ακούει ο κόσμος. Και όταν δεν μιλάω όπως τώρα θα δυναμώνεις. Κατά τα άλλα πάρα πολύ καλά όλα εύχομαι. Αύριο παίζει να βρέξει, προς το παρόν έχει μια συννεφιά η οποία φεύγει έρχεται. Αυτό συμβαίνει και είναι Ιούλιος, παιδιά, Ιούλιος 2026. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και σφαίρα.gr, σφαίρα από το application. Αν είσαι λίγο πιο μακριά από εμάς και μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε σήμερα. Παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων. Χρόνια πολλά στους αθλητικογράφους, λοιπόν. Έχω πολύ παρέα σήμερα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι σε λίγο έχω προσκλήσεις για το πάρτι μας το βράδυ, στον Άλλου, σφαίρα Summer Party, 2 Ιουλίου, που σας το λέμε μέρες. Όπως έχω και πολύ ωραίο τραπέζι για τον Νικόλα το Βέρτη, για Κυριακή, θα σας πω ακριβώς ποια Κυριακή είναι. Αλλά όποια και να είναι, Βέρτης είναι αυτός. Είναι για την Κυριακή αυτή, 5 του Ιούλη. Έχω και αυτό να σας δώσω. Έχω Water Fun Water Park. Έχουμε Pizza Fun Πακέτο Κόμπο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να προβληματιστούμε, να γελάσουμε. Όλα εδώ στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, για να δω σήμερα τι γίνεται. Πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν περνάει ημέρα. Που λες, ρε παιδί μου, Ιούλιος μπήκε, που να μην έχουμε κάποιο έτσι άσχημο νέο. Έχουμε και φωτιά στην Άρτα. Πριν από μισή ωρίτσα το έγραψαν τα sites που διαβάζω. Έχει χτυπήσει και το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολλά πράγματα θα πούμε και σε άλλα νέα. Προς το πρώτο πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το Θοδωρή Φέρι. Το είπες αμέσως τώρα στον Σφαίρα. Πιο κάτω, εκεί. Πάμε, για ξεκίνα μου λίγο, Στράτο. Είπες το Θοδωρή Φέρι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Πάμε σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται έξω, παιδιά.
1: Σε άλλα νέα.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά στενάχωρα βέβαια. Ας ελπίσουμε η φωτιά να έχει περιοριστεί. Έχουμε όλο αυτό που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτό που έχει γίνει με την πολυκατοικία. Κανείς δεν μας είχε πει ότι το δίπλα κτίριο είχε πρόβλημα. Μιλούν οι ένικοι της δημόσιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχουμε τη Μαντώνα, η οποία περνάει μια περιπέτεια πολύ σοβαρή με την υγεία της. Έπαθε σύψη και ήταν σε κόμμα για 2 ημέρες. Μου ήταν δύσκολο να περπατήσω, λέει, έως τον κήπο. Μάλιστα, δεν το είχα διαβάσει καθόλου αυτό. Τι άλλο να σας πω. Διάφορα πράγματα. Έχω πάρα πολύ ωραίες επιλογές κοντινών προορισμών για Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, μισό λεπτό για να πάω λίγο στον καιρό. Γιατί μπορώ να μιλάω για Σαββατοκύριακο, αλλά μισό λεπτό για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μέχρι χθες δεν μπορώ να πω ότι ο καιρός ήταν αυτός που λέμε, αχ, τι ωραία, έχετε Σαββατοκύριακο, πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα πρώτα. Και να σας πω ότι αύριο έχουμε 37 βαθμούς και θα βρέξει το μεσημεράκι. Βροχή μετά δεν δίνει, ενώ έδινε καθ' όλη τη διάρκεια από το απόγευμα έως το βράδυ. Τώρα δεν δίνει, δίνει ασθενή βροχή μόνο το μεσημέρι με 37 βαθμούς. Το Σάββατο δίνει το ίδιο, αλλά απόγευμα δίνει μια έτσι ασθενή βροχή με 37 επίσης βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή παραμένει ο αέρας με 33 βαθμούς και 4 με 5 μποφόρ βοριάδες. Την Δευτέρα δεν έχει αέρα που είχε, με 35 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Και από Τρίτη, κάπως μια σταθεροποίηση μου κάνει. Δηλαδή 35 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και 3 μποφοράκια νοτιάδες. Οπότε θα σας πω σε λίγο αυτά που διαβάζω για έτσι κοντινούς προορισμούς, για να μπορέσουμε έτσι, αν θέλουμε να πάμε για ένα μπανάκι, αν θέλουμε να πάμε κάπου ή να κάνουμε κάποια έτσι εξόρμηση σε παραλία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber και πάμε να δώσουμε το πρώτο μας δώρο που είναι πολύ ωραίο τραπέζι στο Βέρτι 5 Ιουλίου την Κυριακή. Αν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία του Ελάν μαζί με τον Νικόλα το Βέρτι στο καλοκαιρινό Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1 δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Βέρτις κενό και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε κιόλας, όπως επίσης έχουμε και πολύ ωραία δώρα όπως το Water Fun Water Pack. Δεν πάει να έχει αέρα, δεν πάει να έχει βροχές, οτιδήποτε. Εσύ πας εκεί στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού Μπέντο, που βγαίνεις από την έξοδο 5, μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών και απολαμβάνεις φανταστικές σου νεροτσουλήθρες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, φαγητό, καφέ, κοκτέιλς, μα ό,τι θέλεις εσύ. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στον Σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
11: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα 102,2.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Yeah,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ στο Viber 693-610-1022 στο Viber. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη διαγωνισμό Maxtors, θα ξεκινήσω όμως αμέσως τώρα. Λοιπόν, παρέα μας εδώ έχουμε τα Maxtors. Τι είναι τώρα τα Maxtors? Είναι ο χώρος, το μέρος, η όαση που έχει τα πάντα για να ζήσουμε ένα ξένιαστο καλοκαίρι. Αν θέλεις, χρειάζεσαι, ψάχνεις ομπρέλες, τέντες, ξαπλώσεις, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, όλα σε ένα μέρος. Δηλαδή, όχι να πάω εδώ στη γωνία να πάρω μια ομπρέλα, αχ, που να έχει μια ξαπλώστρα, αχ, θέλω πετσέτα, α, δεν έχω μάσκα. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητα και τιμή. Maxtors.gr και online. Και από εμά, με πάρα πολύ αγάπη και τα Maxtors βεβαίω, έχουμε έναν top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Διεκδικεί μια Sun Pro Sanida SAP αξία 249,99 ευρώ. Και αν θέλει να την κερδίσει, αύριο θα μάθουμε ποιο θα είναι ο νικητή τη εβδομάδα, γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. Λοιπόν, στέλνει μηνύματα στο Viber, το δικό μα 693-610-1022 στο Viber του Σφαίρα. Γράφει Maxtors και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, ακούσαμε την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία είπε το υπέροχο «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» του Θάνου Πετρέλη. Υπενθυμίζω ότι παρέα μας έχουμε και την Pharmacept, και συγκεκριμένα τη σειρά Hygienic από την Pharmacept. Υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Και τώρα έχει η Pharmacept και συγκεκριμένα έχει τα Sour Gel και Sour Cream της Hygienic, τα Hygienic δηλαδή. Πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμηση. Είναι σαν να φοράς αποσμητικό όλο το 24ωρο, όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, να τρέχεις όλη μέρα. Έχεις πραγματικά αίσθηση φρεσκάδας και έχει μια πολύ ωραία μυρωδιά. Είναι έτσι σχεδιασμένο και δερματολογικά ελεγμένο για ευαίσθητες επιδερμίδες, οπότε μην το φοβάσαι καθόλου. Για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας είναι τα Hygienic από την Pharmacept. Χωρίς Sweeper, πάμε να ξεκινήσουμε για να χτυπήσουν λίγο οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Εδώ είναι το beat the bomb.
0: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: Σε 3, σε 2, σε 1, παίρνετε.
3: 1 ευρώ. 33. 122. 250 ευρώ.
4: Στοπ! Στοπ!
5: Είχε το θάρρος και το κράτησε! Εκτόξευση ήταν αυτή!
2: Για να δούμε πού θα σκάγε.
3: 300.
2: Όχι! Ω, μια χαρά!
5: Έλα, καλά είσαι!
2: Καλά είσαι!
1: Beat the bomb.
0: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Go, go, go, go!
16: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Ακόμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.
23: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
24: Η ώρα είναι 6.

0: Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
10: Οι άνθρωποι, το ζευγάρι, είναι Ρώσοι υπήκοοι. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο, διάφορα έτσι αδικήματα. Και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Δηλαδή, βλέπω την εικόνα, το βίντεο. Δεν φοβούνται, ρε παιδί μου. Να δεις. Δεν φοβούνται. Δηλαδή, ανέβηκαν εκεί. Εδώ. Έτσι, μόνοι τους. Δεν έχουν κάτι. Τα ρούχα τους φοράνε. Κρατιούνται εκεί από την κεραία. Με το πανό, το ένα χέρι κατάει το πανό, το άλλο κατάει την κεραία. Δηλαδή, είναι, κατάλαβες, μη τυχόν και. Και λέω, δεν φοβούνται. Πέσει, σα παντρευτούμε. Ναι, οκ, okay, πήγαινε παντρευτείτε. Πρέπει να κινδυνεύει η ζωή σα, δηλαδή, επειδή θέλετε να παντρευτείτε. Το καταλαβαίνω. Στράτο, θα το κάνει αυτό. Προτάμε τώρα το στράτο. Ούτε εγώ στράτο μου. Αν δηλαδή κάνει κάτι τέτοιο, πραγματικά θα σου πω μη, σε καμία περίπτωση. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες προτάσεις γάμου. Μπορείς να μπει στο Google και να γκουγκλάρεις. Ιδιαίτερες προτάσεις γάμου. Δεν θα σου βγάλει το Empire State. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ. Παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι Mundial και Novibet, όλα αυτά πάνε μαζί. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
14: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, το όπου και αν πας, στον Σφαίρα 102.2, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει. Με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά αυτή την καμπάνια με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι. Η ταινία θυμίζει πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε, να είναι στο πλευρό μας και να τους βλέπουμε, να τους κοιτάμε, να τους αγκαλιάζουμε. Δείτε την καμπάνια λοιπόν στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς. Γεια σου Γιάννη από το δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας. Σουλάρι, έτσι είναι. 18 Ιουλίου το πανηγύρι, ελάτε. Αχ, μη μου λες πανηγύρι, τρελαίνομαι. Για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα το λες. Γιάννης, γεια σου Γιάννη, να περάσετε τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί. Μακάρι, 18 Ιουλίου είναι σε δύο εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ, η Σίση, γεια σου Σίση, η Ελπίδα, η Αγγελική, γεια σου Νίκο Γιώργο, η Διονυσία βεβαίως, η Χαρά. Μου λέτε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε βεβαίως, αν σας έχει λείψει κάποιο τραγούδι, είστε τώρα στην κίνηση, στους δρόμους, γίνεται χαμός, έχεις περάσει δύσκολα σήμερα, έχεις επιδρώσει, έχεις πάει, έχεις έρθει, έχεις κάνει 5.000 δουλειές, οπότε θέλεις να ακούσεις κάτι να σε χαλαρώσει, να σε δυναμώσει, να σε κάνει να φωνάζεις και να τραγουδάς δυνατά, ό,τι και να έχεις ανάγκη, 693-610-2-2 στο Viber, σε περιμένω. Και τώρα πάμε να καλοκαιριάσουμε παρέα με τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Ακροσματινό Σφαίρα 102-2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Βλέπω τα προβλήματα με εγώ τώρα.
2: Τι προβλήματα έχει?
1: Πρέπει να βάλω ένα 2 κιλά.
2: Πού ρε Γρηγόρη?
1: Ξέρω ότι με παχαίνει, φίλε.
2: Τι σε παχαίνει?
1: Τα κεράσια. Έφαγα κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Ναι, κεράσια. Το τρίμερο έφαγα κεράσια.
2: Πού τα βρήκε τα κεράσια?
1: Σε τούρτε πάνω είχε.
3: Έτσι εξηγείται.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε την πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε την πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
4: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς.
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Αλφα στους 104,7.
11: Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Αρχίζει.
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Απογευματινό σφαίρα 102,2. Απόγευμα 5η 2 Ιουλίου. Ο Γιάννης είναι εδώ. Είναι όλα τα παιδιά που μου στέλνουν πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Πολύ ρέμο σήμερα. Είναι η 5η. Η 5η είναι. Πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε και χαλαρώνουμε λίγο τους ρυθμούς. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τη Pharmacept. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρέχει αύριο ή οτιδήποτε, αλλά όπως και να το κάνει σήμερα, φτάσαμε τους 40 σε κάποια σημεία. Δηλαδή, εγώ όταν ερχόμουν Αθήνα, είχε γύρω στους 39-39,5, που σημαίνει ότι αν περπατούσα κάπου στο κέντρο, εάν ήμουν σε δουλειές, θα είχα υδρώσει. Pharmacept, λοιπόν. Και τώρα θα σας πάω σε ένα δίλημα. Τζέλ ή κρίμ. Όποια και να είναι η καθημερινή σου ανάγκη, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσένα. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο επιλογή των καταναλωτών. Πάρα πολλοί κόσμοι επιλέγει το Hygienic Shower Gel. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει υπέροχα, έχω να σας πω, και η μυρωδιά του μένει για ώρα. Είναι αυτό που όταν μπαίνει κάποιος στον χώρο και λες, αχ, μυρίζει καθαριότητα. Αυτό. Και μετά έχουμε την κρέμα. Έχουμε το Hygienic Sour Cream, το οποίο προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα αυτή. Και τα δύο αφρόλουτρο κρέμα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι και έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Η σειρά Hygienic από την Pharmacept είναι για καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον. Εγώ προσωπικά προτιμώ πάρα πολύ το Sour Cream, γιατί μου αρέσει αυτό το ενυδατωμένο το δέρμα μετά το μπάνιο και κάνει και θρέψη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για το Σφαίρα Summer Party σήμερα το βράδυ στον Άλλου. Θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, διότι εκεί θα είναι και η Ράνια η Κωστάκη. Θα υπάρχει και ένας special guest έκπληξη. Ακόμη τώρα, η ώρα 7 παρά, δεν έχω μάθει ποιος είναι, αλλά είναι special. Warm up DJ από τον Πέτρο Καρά. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν σε περιμένει στον Άλλου σήμερα το βράδυ, στο απόλυτο Beachside Σφαίρα Summer Party. Για να διεκδικήσεις διπλή πρόσκληση με ποτό, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-102-2, γράφεις Σφαίρα Party και το ονοματεπώνυμό σου. Βάλε μου του Γιαννιά αυτό το τραγούδι. Για ξεκίνα το. Ακούστε λίγο ένα τραγούδι που καταλαβαίνω ότι το ξέρουμε όλοι πάρα από παλιά, αλλά ρε παιδί μου, ο Γιώργος το έχει απογειώσει αυτό το τραγούδι. Ετοιμάζω ταξίδι στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τα φάκελα. Πράσινο φάκελο. Είναι μέσα ο αριθμός. Φύγει!
2: €200 μετρητά μαράκι!
1: 200€ μετρητά το πήρε σήμερα! Άλλα 300€ πρωί-πρωί! Πάμε ξελεύει το γιορτάζουμε σήμερα! €200 μετρητά!
0: Πρωινοσφαίρα 102.2.
3: Πούντο το φακελάκι!
4: Τα φάκελα!
0: We'll be back! Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας,
4: Δολμάς.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα'ρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Αλφα. Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Θα ήθελα μια
11: παράκληση.
10: Ορίστε.
11: Ναι.
10: Που έχει να κάνει και εδώ μέσα με τους ανθρώπους από το στούντιο.
12: Το Ιώτα ναι.
10: Κάπα. Όχι, αυτό δεν θα το πω. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ να μην παίρνει τηλέφωνο μετά τις 11.30.
11: Ορίστε, ναι.
10: Είμαστε πλέον 40 χρονών. Νομίζουμε ότι κάποιος πέθανε. Τι να σου πω, δεν μπορώ να μιλήσω και χθες, γιατί είχα χθες ένα βήχα και πήγα σε ένα.
12: Πολύ σκορπό.
10: Πήγα σε ένα ιατρικό. Ναι, σε ένα ιατρικό κέντρο. Πήγα εκεί πέρα στο ιατρικό και μου έδωσε σιρόπι για το βήχα. Μου είπε να το πίνω μια κουταλιά πριν το φαγητό. Είπε,
13: το είπε.
10: Όλο το πια χθες.
11: Το πιες όλο.
10: Αφού μου λέει το φαγητό.
11: Έτρωγες όλη τη μέρα.
10: Ζητούσατε κι εσείς χρήματα από τους γονείς σας όταν υπήρχαν άλλοι μπροστά? Ήμουν εγώ να το κάνω. Άκουσα συζήτηση, φίλε, δύο ανθρώπων που μιλούσαν για το μέλλον τους. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λέει ο ένας, πέρασα φιλοσοφική. Αχ, λέει, εσύ, λέει ιατρική. Α, πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να δουλέψουμε στην ίδια καφετέρια.
14: Εφτάσει.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
1: Γύρισα στο σπίτι Παναγιώτη το Σάββατο.
2: 2:30 και κάτι.
1: Το Σάββατο. Γύρισα στο σπίτι γεμάτος κραγιόν και ξανθιές τρίχες πάνω στα ρούχα μου. Άντε να πιστεύεις τώρα ότι μάλλον σαν με κλόουν εγώ.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Αγάπη μου. Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
2: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
1: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
12: Εδώ. Τα ακούς όλα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Άστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δώστε να δω.
17: Κυρία Μαρία, θέλετε...
16: Να είστε καλά. Θέλετε και εσείς να πάτε στην κυρία Τέτα. Κάνετε τα νύχια σας με μανικιούρ πετικιούρ.
17: Δεν θα έλεγα, αλλά...
18: Έτσι, να πάτε στην Τέτα Καμπουρέλη λοιπόν, εκεί στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι θα πάτε και θα κάνετε μανικιούρ, πεντικιούρ. Θα σας περιποιηθεί εκεί πέρα το τετάκι.
17: Είναι...
16: Τέτα, είναι πολύ γνωστή.
18: Πάρετε,
16: θα πάρετε το πιο γνωστό μαγαζί.
18: Έτσι, θα πάρετε στη γραμματεία και θα σας καθοδηγήσουν.
16: Θα πάρετε 2011 που πήρατε. 7.000. Πες το νούμερο.
18: 2.11. 7.007. 9.
17: Πέστε μου πάλι. 2.11. 7.000.
18: 2.11.779. Τι λέω, μωρέ, και εγώ
19: μετά. 7.700.
18: Μπράβο, ναι. 2.11.779.00.
19: Δεν το ξέρω έτσι. Κατάλαβε.
17: 700.00. Εκεί θα πάρω δηλαδή.
16: Εκεί θα πάρω. Κερδίσατε τα.
19: Την επόμενη φορά που θα πάτε για παρακολούθηση.
17: Ναι, μόνο αυτό, ε.
16: Ναι, άλλο νούμερο.
17: Συνήθω δεν τα κάνω.
16: Άλλο τι δώρο έχει άλλο να πούμε την κυρία Πέστα. Δεν θέλει να κάνει τα νύχια τη.
19: Τα έχει φτιαγμένη.
18: Ωραία. Θα σα στείλουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από οπτικά Βαϊράμ.
16: Αυτό είναι ωραίο.
19: Να τα ευχαριστώ. Δεν φοράει γυαλιά.
18: Να είστε καλά.
16: Δεν φοράτε γυαλιά.
17: Βεβαίω. Φοράστε
20: και undercover.
17: Πού μπορώ να το πάρω.
16: Θα πάρετε τηλέφωνο
19: και ένα καπέλο μαζί δώρο.
16: Μάλιστα.
20: Θα σας δώσουμε ραντεβού κάπου στην εξοχή να τα πούμε.
19: Για να κάνεις παρακολουθήσεις.
16: Θα σας δώσουμε ένα ραντεβού στην εξοχή να τα δώσουμε μαζί μια καμπαρντίνα.
17: Θα με πάρετε τηλέφωνο.
16: Με ποιο τηλέφωνο, δεν το ξέρουμε. Θα μας πάρετε εσείς στο γνωστό νούμερο που προσπαθήσαμε να πούμε.
17: Αυτό το 211-700-800.
16: 800-800.
17: 800-800 μου τα λέτε.
19: Ναι,
16: 700-700
19: 700-700 δεν βγαίνει. 211-7700.
16: Ακούστε κυρία Μαρία, επειδή θα πάρετε τηλέφωνο άλλους και θα ζητάτε γυαλιά, ακούστε με.
17: 211-700-900.
16: Εγώ θα το πω.
19: 7.007.
16: Ακούστε. Μην γελάζετε, μαγαζιά, το πω, τελειώνω. Ακούστε κυρία Μαρία. Εσείς πάρτε 700-800-700. Και άμα πάρετε γυαλιά.
17: Καλά, δεν θα πάρω ποτέ γυαλιά.
16: Ακούστε, λοιπόν, πάρτε το χαρτάκι και γράψτε. Πάρτε το χαρτάκι και γράψτε.
17: Μόνο τα γρηγόρια ακούω.
16: Σας ευχαριστώ. Γράψτε 2.
17: Ναι.
16: 1. Γράψτε 2-1. Το 2-11 που βάζεις μπαίνουμε μπροστά.
17: Ναι.
16: 2-11. 7-0-0.
17: Ναι.
16: 79.
17: Ναι.
16: 0-1.
18: Τελειώσα.
17: Τώρα το είπε σωστά.
16: Ωραία. Αυτό είναι.
20: Τώρα μάλιστα.
18: Είναι τη γραμματεία
16: και θα πείτε. Τώρα βγάζει την επίπτωση. Κέρδισε ένα ζευγάρι γυαλιά. Να είστε καλά.
19: Σα ευχαριστούμε
16: πάρα πολύ. Καλημέρα. Φιλάκια πρώτα.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
5: Mix. Ακούστε.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έλα, Γρηγόρη, τι είναι αυτό το γράμμα.
3: Σοκολέτακι.
4: Ένα γράμμα από μία...
2: Σου γράφω
3: σοκολέτακι.
4: Όχι.
2: Πώς θέλω να...
5: Δεν το λένε έτσι, παιδιά. Δεν το λένε.
2: Συγγνώμη.
5: Όχι. Πώς θέλω να...
4: Στο δώσω. Τρόμαξα.
3: Σε αγαπώ.
5: Θέλω να μιλήσω.
2: Όπου φίλε, λέω παιδιά, αυτό πήγαμε στον άλλο κόσμο.
5: Τώρα πήγε εδώ. Σ' αγαπώ πως είσαι 11 στις 10 στους. Θέλω άλλο τίποτα. Είναι πια. Πέσα μάλλον.
2: Ρε, έλα να πούμε ένα τραγούδι όλοι έτσι.
4: Ναι.
2: Ο άλλος παίρνει από κάτω. Τι παίρνεις τηλέφωνο εσύ, ρε.
3: Δεν είσαι γιος του Λιγκέιν.
2: Ρε εσύ, Νίκο, σταμάτα το τηλέφωνο. Θα σηκώσει πάνω κανείς καμιά καρδιά να πούμε το νομίζω
5: του παίρνει. Όλοι δικιά σου, είμαι δικό σου.
2: Τι φωνάρα έχεις, ρε Λιανέ. Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
3: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
6: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop. Mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
8: Non-stop.
6: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
8: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Non-Stop Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Ένα τηλέφωνο τον Τάσο, το γυμναστή. Πολλά φιλιά έχει.
9: Δεν θέλω φιλιά από τον Τάσο. Γιατί θέλει μεσαλλιώνει συνέχεια, θέλει πολλές επαναλήψεις.
8: Όχι.
10: Πολλά φιλιά, πολλές
8: επαναλήψεις. Λέω Τάσο, τώρα του λέω στον γυμναστή μου, του λέω σε παρακαλώ. Προλαβαίνω, λέω να βγω σε 2 μήνες φέτες στην παραλία. Μου λέει, γιατί δεν βγαίνει τώρα που δεν θα σε δει κανείς.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
1: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.

0: καλά. 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live. Εκατόν τέσσερις και επτά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ε, τι κάνεις εκεί ρε, ε, γιατί ρίχνεις βότκα στα μακαρόνια ρε.
7: Τα σουρώνω.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Τι να βάλω σήμερα. Για πες ρε Ράνια.
7: Πολύ ωραία. Την πρότασή σου λοιπόν.
8: Βίλε, κοίταξε να δεις.
7: Σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη.
8: Πάρα πολύ ζέστη. Γι' αυτό θα ήθελα να προτιμήσουν οι φίλες μας.
7: Ωραία.
8: Λευκά ρούχα. Σήμερα θα ήθελα να είναι ένα white day. Σήμερα κάπως την είδα. Θέλω να λάμψω, ρε παιδί μου. Θέλω να μπω μέσα στην τράπεζα και να με δουν και να πούνε καλώς τη διευθύντρια. Κατάλαβες. Έχουμε την κυριλοσύνη απ' έξω. Από μέσα θέλω ένα μαύρο μπλουζάκι Led Zeppelin. Εσυντήσει κάτι, ρε παιδί μου. Σαν να έχετε πάει στη συναυλία το 1998 και το έχετε κρατήσει.
7: Ωραία, ενημέρωσε
8: με λευκά. Ψιλοτάκουνα πέδιλα.
9: Αχ, δικιά μας είναι.
8: Σταμάτα, καλά. Και μακιγιάς σε nude tones.
9: Αχ, θα τραβήξεις κοκκίνι.
7: Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες στιλιστικές απόψεις που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα.
8: Σκάει το μήνυμα. Δεν τρέπεστε ρε μαντράχαλε, λένε τα ζώδια σαν τις γυναίκες. Άντε σας έχουν καθίσει σαν τις γυναίκες. Ρε Λιάνε, και εσύ.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
7: Α στους 104,7. Α FM.

0: κι αν από όταν ναι, σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή, θα στο τράβο ακούω. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Κι ό,τι λόγια να πω, θα ναι, σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Σ' αγαπάω.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12. Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Yeah. Βρέθηκε χαρτάκι με μυστικό κωδικό 801 στη Γιάφκα Ξηρού.
6: 801.
7: Τι είναι αυτό το 801, Γρηγόρη?
5: Είναι το ξανθό σατίνα της Λορέας.
8: Ποτέ δεν
5: ξέρει! Να πούμε ότι αυτά τα γράφει ο Παναγιώτης Τζορζάτος και τα λέμε εμείς. Καλημέρα! Τι να πω, ψέματα! Ψέματα να πούμε!
9: Έσκασε μήνυμα, φίλε.
5: Τι μήνυμα,
9: φίλε. Φίλε Τζορζάτο, ακούω φανατικά σφαίρα με αγάπη Χριστόδουλο. Ιστερόγραφο, ξέρω που μένει.
10: Αφήστε τη σελίδα.
9: Ρούφεν.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσει. Αν δεν υπολογίσει, δεν εκτιμήσει. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσει. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτω πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει, τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι πα

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
2: Παίζουμε. Ασταμάτητα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Κάτι αμήχανε στιγμές υπάρχουν στη ζωή, ρε παιδί μου.
5: Αμήχανε.
4: Ας μια αμήχανη στιγμή που κοιτάζει το τζάμι του ενός αυτοκινήτου και είναι μέσω οδηγό. Βάζει να κοιταχτεί λίγο.
5: Σε θυμέ, ναι, που καθαρίζει.
4: Θέλω να σα πω κάτι, παιδιά, πολύ σοβαρό. Αν με δείτε ποτέ σε εστιατόριο να τρώω μόνο σαλάτα, έτσι. Να ξέρετε ότι με έχουν απαγάγει και σα κάνω σινιάλα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνο τρόπο να πει ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψω την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο

στο σκοτάδι της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best
5: of. Αγαπητό κόσμο. Με τον κόμενό μου λέει και με τον αδελφό του. Α, ότι πάω και με τους δύο. Μήπως δέλουμε λέει πολύ με αυτή την οικογένεια. Θα πληγωθώ.
6: Μαράκι μου σου αρέσει εδώ.
5: Ναι.
6: Αχ, αγάπη μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα, τρελάθηκα. Εντάξει τότε. Μπράβο να σε πάρω σε κανένα τρίωρο.
5: Για να έχω ξεφτυλίσει πίσω, λέει από κάθε μεγάλο βήχα κρύβεται μια.
7: Κλανιά.
5: Ναι.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
2: 104,7.
3: 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.